Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια σασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καμένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με

την αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρύρα, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες σαν κάκια χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Πούπα! Άκουσες ποτέ την αυγή της θάλασσας?
3: Κόσμος του 93.

0: το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιο.
1: Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: δεν θα ήταν καθόλου σωστό. Τα παιδιά να σκοτώνονται για κάποιο λάθος μηχανισμό. Για τον πόλεμο τη διαφθορά, λα λα λα, δεν θα ήταν σωστό για τα παιδιά.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσό του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο ΣΟ για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το οικονομικό επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλιμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λυκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με έργα και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λυκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λυκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει, ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να βρει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης διεθνής θα παρουρηθεί δανεικό στη ΛΑΣΚ, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομεριών. Ο Ολυμπιακός στην παρούσα κατάσταση και με τους παίκτες που έχει δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του. Κανείς περιορισμός στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα έχουν διαθέσιμο όλο το καδιάζωμα, όπου είναι και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθεί η ΠΑΕ. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα αλλά και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση εν ώψη των δύο προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων με Αταλάντα και Μόντσα. Από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα εκκινήσει η εθνική τη νέα σεζόν, καθώς σημείωσε άνοδο δύο θέσεων.

τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους 93. Δίνει η ζωή μας. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, μαζί με τα καλύτερα. Δεν σας αφημώνους ποτέ. Ράδιο Κόσμος, Σέρες.

πνεύματικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δημιουργεί η Σωτηρία Μπέλου ερμηνεύει «Πέφτει σε λάθη» από το δίσκο «Σωτηρία Μπέλου» από τις 78 στροφές.

0: ώρα στο ραδιοσμός είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, έμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μη, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
6: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική. Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το οικονομικό επιτελείο και για το 26. Επιτυχία ολοκληρώθηκαν τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλυμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησικής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν. Με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα.

0: Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλε γραμμή για τη μοναξιά τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και αισθητική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

ομορφιά και χάρη. Μαύρο πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρο που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, στώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μου για να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνει,

Θεάλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το κούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος.

γλιτώσει. Για τώρα έχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ανοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνο, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλεί στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει. Σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα.
1: Το Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ήδη πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο πρόκειται την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου Β και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ρεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι.

0: Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ και βες, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΡΟ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΗ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Το πήρα.
8: Ποιο βρετάκι?
7: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
8: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Παλί μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
7: Το πήραμε.
8: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
7: Αυτά τα πήραμε.
8: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη ως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
7: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.

0: ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφέρονταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα από το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Πιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό. Έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 καθήτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί χμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28

0: 49. Κρέτα Φάρμσεν Ελλάδη Πάρα 6 και 49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7 και 49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Εγροφάρμα Φέκο Ποπ το κιλό 10 και 95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6 και 99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, Σκερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο Σουλδία, στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική. Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσό του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το οικονομικό επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Helexi Planes στον Άλυμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσινγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 εκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Νία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στη Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νότιο-ανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο-ανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στο αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλιά 65 μεζούρες 7,80. Fix Alas μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγιής τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μια μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι.

0: σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη Τρών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους αλίδες, πλακάκια, δάπεδα λαμινέιτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς υστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, υλολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, οίκη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 80 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Το πήραμε.
5: Ποιο βρετάκι?
4: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
5: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Το πήραμε.
5: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλιτρο 400 ml 2,49.
4: Τα πήραμε.
5: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
4: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να βρει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης Διεθνής θα παραχωρηθεί δανεικό στη ΛΑΣΚ, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομεριών. Ο Ολυμπιακός στην παρούσα κατάσταση και με τους παίκτες που έχει δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του. Κανείς περιορισμό στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα έχουν διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, όπου και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η ΠΑΕ. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα αλλά και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση, εν ώψη των δύο προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων με Αταλάντα και Μόντσα. Από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα εκκινήσει η εθνική τη νέα σεζόν, καθώς σημείωσε άνοδο δύο θέσεων.
8: Κόσμος στους 93.

0: νύχτα βέλτα στα δίλια. Θάλασσα, παρέα με τα φίλο, σε τον νύχτα.
1: Κόσμος τους 93.

Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατή βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η πιάτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα γκουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
3: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
3: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπη τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές δράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
7: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήρι Σκούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
9: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2, Βενιζέλη.

0: 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, η νέα πλατφόρμα CityBill. Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Θερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Θερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ωραίος στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και αρλική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νότιο-ανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως 6 φορ. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, αρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το ξύδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000.
1: Υπουργείο. Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοφάιζερ, Γκέμα, Μπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα.
1: 8 Wake Up Festival 2026. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, κουζίνα μπαρ.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπερίες, πλαστικά και αγιές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30. King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ και κλαπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις ΕΡΤ είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

σχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα.

0: κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σουλ. Τηλέφωνο 23210-93-290.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
4: Αν η κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελώνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστήριου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηχάντζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
6: Σημεία προπόλησης, Γερμανός Μικέλ, βασιλέος Βασιλείου.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο Νέο Σουλκυρία, στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική. Ανατολική στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Λόγω καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το οικονομικό επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλιμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία.
13: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική στερεά, Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νότιο-ανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο-ανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γενιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
15: Κόσμος στους 93.

πρώτος καύσωνας πάντως πέρασε από ό,τι φαίνεται. Φτηνά τα γλιτώσαμε. Ευτυχώς είχαμε κανένα 2-3 καταιγίδες απρόβλεπτες από τα μετεωρολογικά δελτία. Και ευτυχώς που ήταν απρόβλεπτες, γιατί παρότι τρόμαξαν αρκετούς για να φύγουν άρον-άρον και να κλείσουν τις διακοπές τους, εμείς που μείναμε πίσω, ευτυχώς δροσιστήκαμε λιγάκι τουλάχιστον τη νύχτα. Μιλάω φυσικά για τη Βόρεια Ελλάδα και τις Σέρρες, για τις άλλες περιοχές πραγματικά πολλοί άνθρωποι τσουρφλίστηκαν.

Σεράχ προέρχεται από πολύ παλιό τραγούδι της Ανατολής που έφτασε και στη Δύση. Εδώ θα μου πείτε, στη Δύση έφτασε σχεδόν όλη η Ανατολή. Ένα τραγούδι έτσι ξεκινάει σιγά σιγά. Τα τραγούδια, μην νομίζετε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Καλά λέω εγώ τώρα. Δεν σημαίνει ότι όσα λέω σωστά. Καλή δύναμη να έχετε, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι στη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Είναι στην γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου, στην τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης, στη δημοσιογραφική ενημέρωση ο κύριος Νίκος Αμερικάνος και ο κύριος Κύρης Λιβρίδης, και μαζί πηγαίνουμε με πολλά και διάφορα θέματα και σήμερα να περάσουμε τις επόμενες τρεις ώρες σχεδόν παρέα. Έχουμε και πολύ ωραία αγαπημένα τραγούδια από το χθες και το σήμερα, μερικά πιο καινούργια, μερικά από το πέρασμα του χρόνου που δεν αφήνει όμως πίσω του μνήμες που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μνήμες, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν λόγια και υπάρχουν στο σύνολο τραγούδια που δεν ξεχνιούνται, δεν ξεχάστηκαν, και εμείς τουλάχιστον τα τιμούμε ιδιαίτερα εδώ στο Ραδιοκόσμος. Καλώς σας βρίσκουμε στην παρέα. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες στιγμές μέχρι τη μία το μεσημεράκι.

γυρίσουμε για λίγο πίσω στο χρόνο. Θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Μάγδα που γιορτάζει. Σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή. Γιορτάζει η Μαρκέλα. Χρόνια πολλά Μαρκέλα στο ράδιο Α103. Στη Μαρκέλα Μικέλη. Χρόνια πολλά στην κυρία Μαγδαληνή στο Νέο Σούλη. Στην κυρία Γκόγκα. Χρόνια σας πολλά.

0: Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Συνήθως μοσχοβολάει η Ελλάδα, γιατί πολλές φορές στην μουσική μας έχουμε και μερικά αγαπημένα τραγούδια από το διεθνή χώρο. Κορυφώνεται σε μερικές περιοχές ο καύσωνα σήμερα. Έχουμε συναγερμό που από χθες, δηλαδή όταν δεν έχουμε ειδήσεις, καταλαβαίνετε μία είδηση θα την τεντώσουμε όσο πάει. Ότι φοβόμαστε πολύ για μεγάλες πυρκαγιές σήμερα και τελικά θα φοβόμαστε, θα μπουν, δεν θα μπουν, κανείς δεν ξέρει. Πάντως είναι σαν να διαφημίζουμε ότι ελάτε τώρα, είναι η μέρα να βάλετε όλοι φωτιές. Το λέμε φυσικά με την αντίθετη άποψη. Με τον αντίθετο όρο ότι προσέχετε σήμερα, κανένας δεν κάνει δουλειές λόγω του αέρα σε ορισμένα σημεία και σε ορισμένες περιοχές, αλλά γενικότερα απαγορεύονται η τροχή, οι ηλεκτροκολλήσεις, γενικότερα πολλές δουλειές σε εξωτερικούς χώρους. Ο διεθνής γνωστός ποινικολόγος δικηγόρος

άνθρωπος εντοπίστηκε στο γραφείο των ΙΧΑ στη ζωή του στον Άγιο Παντελεήμονα. Δείχνει άγριο ξυλοδαρμό η ιστορία αυτή. Πυρηνική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας. Μια 30ετή πυρηνική συνεργασία με το Ριάντα ανακοινώνει η Αμερική. Και δεν έχουμε και πολλές και άλλες ουσιαστικές προς το παρόν ειδήσεις και ακόμη καλύτερα. Έχουμε καλό καιράκι.

Λοιπόν, αν δεν σας αρέσουν πολύ οι θάλασσες και δεν εμπιστεύεστε τα νερά, γενικότερα τους τριμών, κολλάνε λίγο τα χέρια σας όταν βγαίνετε από το νερό. Λοιπόν, ας μην δυσφημίσω άλλο. Το στριμονάκο μας είναι πολύ ωραίο. Τώρα το πόσο καθαρό νερό έχει και αυτά τα νερά που πέφτουν εκεί στις παραλίες και στις ακτές, κανείς δεν ξέρει. Οι αναλύσεις χημικές του νερού δεν έχουν γίνει και από καμιά αρμόδια υπηρεσία μας που είναι κολυμπάτε, μην κολυμπάτε. Πού να γίνουν τέτοια πράγματα. Μα γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα μετά. Έχουμε και πολύ τουρισμό. Αλλά εγώ θα σας πω πού είναι το πιο καθαρό ποτάμι στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε πολλά φεστιβάλ. Φεστιβάλ σε λίμνες, σε ποτάμια, σε ακτές, πάρτι από εδώ, πάρτι από εκεί. Ο Βοηδομάτης λοιπόν, το πιο καθαρό ποτάμι στην Ελλάδα είναι ο Βοηδομάτης. Είναι μόλις 15 χιλιομετράκια. Βρίσκεται στην βορειοδυτική Ελλάδα, στον νομό Ιωαννίνων, της Ηπείρου. Διασχίζει περίφημα Ζαγοροχώρια, αν τα έχετε ακούσει, αν τα έχετε επισκεφτεί. Και οι κύριες πηγές του αναβλύζουν κάτω από το χωριό Βίκος. Το Βίκος, το ποτάμι διασχίζει λοιπόν τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Βίκου ΑΟΟΥ και καταλήγει στον κάμπο της Κόνιτσας, όπου ενώνεται με τον ποταμό ΑΟΟΥ. Τα νερά είναι πάντα εξαιρετικά κρύα αν ζεσταίνεστε. 4 βαθμούς έχουν όλο το χρόνο. Είναι τόσο καθαρό γιατί βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα σε προστατευόμενο εθνικό δρυμό και κυρίως δεν έχουν κοντά βιομηχανίες, μεγάλες πόλεις ή εστίες ρήπανσης για να ρίχνουν τα αποβλητά τους μέσα στο ποτάμι με κρυφούς αγωγούς κάτω από τη γη. Και όχι μόνο.

καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ ωραίο ποτάμι, βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων και είναι ο Βοηδομάτης. Είναι ένα από τα καθαρότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη ο ποτάμι αυτό. Δυστυχώς είναι πολύ μικρό, μόνο 15 χιλιόμετρα.

0: Σε λίγο μετά το διάλειμμα θα σας πω ποιο είναι το πιο όμορφο χωριό της Ευρώπης. Και όταν μιλάω χωριό της Ευρώπης, το πιο όμορφο εννοώ παραδοσιακό με πέτρινα σπίτια και υπέροχο μέρος. Σε λίγο θα μάθετε πού βρίσκεται αυτό το χωριό και ποιο είναι, μαζί με μερικά ακόμη, γιατί μπορεί να μην επηρεάζεστε πολύ από τη μόδα της θάλασσας και τα μπάνια του λαού και να θέλετε να βρείτε πολλά κορυφαία μέρη και πολλά όμορφα μέρη στην Ευρώπη. Αυτό που σκοπεύω να κάνω και εγώ δηλαδή στις διακοπές μου. Οπότε θα σας το προτείνω και εσάς, σε λίγο θα μάθετε για αυτά τα υπέροχα χωριά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμ σεν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγεία.

0: Στρίφλο δε Καρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ετροφάρμα φρύτα πόκυλο 10,95. Ιλσέλ Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ακίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, χωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να βρει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης Διεθνής θα παραχωρηθεί δανεικό στη ΛΑΣΚ, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομεριών. Ο Ολυμπιακός στη βαρούσα κατάσταση με τους παίκτες που έχει δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του. Κανείς περιορισμό στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα έχουν διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, όπου είναι και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η ΠΑΕ. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα αλλά και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση εν ώψη των δύο προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων με Αταλάντα και Μόντσα. Από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα εκκινήσει η Εθνική τη νέα σεζόν καθώς σημείωσε άνοδο δύο θέσεων.
7: Κόσμος στους 93.

0: ωραίο το Gold's, δεν λέω το χωριό. Βλέπω κάτι θερμοκρασίες τώρα 33 και αγχώνομαι λιγάκι. Γιατί είναι αυτό το χωριό για το οποίο σας λέω. Δηλαδή αυτό μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε και κάποια φωτογραφία που ανεβάζουμε τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε στο site μας, το cosmosnews.gr, που και σήμερα είναι μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε διάφορες ειδήσεις, διάφορα νέα. Σήμερα μπορείτε να βρείτε πολύ ωραίες ειδήσεις, όπως αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ποιο είναι το πιο καθαρό ποτάμι στην Ελλάδα και πολλά άλλα. Τώρα θα σας πω για το ποιο είναι το πιο, θεωρείτε το πιο ωραίο χωριό, το πιο ομορφέτρινο χωριό στον κόσμο. Είναι λοιπόν το χωριό που λέγεται Gord στη Γαλλία. Θεωρείται από πολλά διεθνή ταξιδιωτικά περιοδικά ως το πιο όμορφο, πέτρινο και κτισμένο σε λόφο χωριό στον κόσμο. Είναι χτισμένο σε ύψος 340 μέτρων πάνω από την κοιλάδα Καλαβών στην Προβυγγία, με εντυπωσιακά πέτρινα σπίτια από ξανθό ασβεστόλιθο. Αν δεν ήξερατε ότι υπάρχει και ξανθός ασβεστόλιθος, ούτε εγώ το ήξερα. Είναι μεσαιωνικά τα πέτρινα κτίρια αυτά που αγκαλιάζουν το βράχο στην περιοχή Λιμπερών. Υπάρχει και ένα κάστρο υπέροχο του 11ου αιώνα εκεί και το κοντινό φημένο βαΐο της Ένας. Η Γαλλία λοιπόν είναι ο κορυφαίος προορισμός μας και ένα χωριό σκαρφαλωμένο σε ένα απόκριμο βράχο πάνω από το Φαράγγι. Επίσης υπάρχει το χωριό Ροκαμαντού στη Γαλλία, το χωριό Ρούπιτ στην Ισπανία, παραδοσιακό πάλι με πέτρινα σπίτια του 16ου αιώνα, και το Νυμφαίο στην Ελλάδα. Το Νυμφαίο στην Ελλάδα θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα και ωραιότερα ορεινά χωριά της Ελλάδος και της Ευρώπης, στο όρος Βέρνος, με πέτρινα αρχοντικά και πλούσιο φυσικό περιβάλλον σε υψόμετρο 1350 μέτρων.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

μας επιλέγει να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Πολύ φυσικά παρασυρώμαστε από τις τάσεις της μόδας ή από την προβολή που έρχεται είτε μέσα από την τηλεόραση είτε μέσα από την εγκυκλοπαίδη είτε από οτιδήποτε. Εγώ πάντως σας λέω να ακολουθείτε την καρδιά σας. Και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ να κεγόμαστε στο λιοπύρι με 34-35 βαθμούς και να κάνουμε και υγειοθεραπεία. Αυτό δεν θα μπορέσω ποτέ να το καταλάβω. Και γιατί να είμαι πιο μαυρισμένος και όχι πιο ασπρισμένος, δεν κατάλαβα. Εδώ ο Μάικλ Τζάκσον προσπαθούσε να γίνει κάτασπρος ο άνθρωπος και εμείς προσπαθούμε να μαυρίσουμε. Τι κακό κι αυτό.

θέλετε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για το χωριό Νυμφαίο, το άρθρο μας είναι πλέον στο Κόσμος News ανεβασμένο. Μπορείτε να διαβάσετε ό,τι θέλετε και να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.

Φυσικά, αν θέλετε πραγματική δροσιά και θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από παραλίες κλπ, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε πολλά μέρη πάνω στα βουνά, όπως είναι και το Περτούλι για παράδειγμα, ένα εξαιρετικό δάσος, με ένα εξαιρετικό δάσος. Και ό,τι άλλο πιστεύετε ότι μπορεί να σας αρέσει. Στην ταυτότητα της ημέρας σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, εστιασμένη στην ευαισθητοποίηση για την ευρολογική υγεία. Επίσης είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Και μακάρι αυτή η λέξη να εξαφανιστεί κάποτε από την ανθρωπότητα, η λέξη μίσος, και να κατανοήσουμε όλοι τη λέξη βαθύτατα, να κατανοήσουμε τη διαφορά. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε πολύ διαφορετικοί σε πολλά πράγματα. Στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που κοιμάστε, που ζούμε, που λειτουργούμε. Αν λοιπόν κατανοήσουμε ένας τον άλλο ότι είμαστε διαφορετικά όντα και όχι όπως θέλουν πάρα πολλά χρόνια τώρα όλοι να μας βάζουν σε ένα καλούπι. Αν κατανοήσουμε λοιπόν ότι κάποιος άνθρωπος απέναντί μας είναι διαφορετικός και σκέφτεται αλλιώς, και μπορέσουμε με συνύπαρξη, αγάπη και η ειρήνη και ομόνοια να επιβιώσουμε μαζί του, θα σταματήσουν και τα μίση και η έκθεση και η πόλεμη και όλα.

0: να φύγεις, ώρα να βγεις στον δρόμο ξανά.
1: Τώρα για να βγεις ξανά στο δρόμο και να οδηγήσεις και να το ευχαριστηθείς και λίγο. Είναι πολύ ωραίο, είναι τεράστια υπέροχη εμπειρία να έχεις το αυτοκίνητό σου και να ταξιδεύεις όλη την Ευρώπη. Αλλά πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν στα σύνορα πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλά σημεία και υπάρχει αγανάκτηση ειρηνή, δηλαδή σκάς, λες τι ήθελα και πήρα το αυτοκίνητο κλπ. Από την άλλη, το αυτοκίνητο μπορεί να σου προσφέρει ασφάλεια, καινούργιες διαδρομές και στο κάτω-κάτω και έναν υπνάκο αν νιώσεις πολύ κουρασμένος. Το κακό είναι ότι ενώ φυλάτουμε τόσο πολύ τα σύνορα και ουρές σχηματίζονται, σκεφτείτε στα σύνορα τώρα Σερβίας κλπ. Βουλγαρία-Σερβίας. Τραγική κατάσταση. Να περιμένεις πόση ώρα για να περάσεις το. Και εντωμεταξύ σε όλη την Ευρώπη περνάνε όλοι οι Ευρώποι τόσοι παράτυποι μετανάστες ελεύθεροι από εδώ και από εκεί και βρίσκονται παντού. Θα τους βρεις πάνω. Από την Νορβηγία, τη μια άκρη, το πιο μικρό χωριό θα βρεις το φίλο του Πακιστανού να πιάσει κουβέντα, μέχρι όπου μπορεί να φανταστεί καθένας. Και λέω, απορώ δηλαδή τόση ώρα πρέπει να περιμένουμε στα σύνορα, αφού όποιος είναι να περάσει και παράνομα θα περάσει. Είτε το θέλει το κράτος, οποιοδήποτε κράτος, δεν μιλάω για την Ελλάδα, είτε όχι. Γιατί ζοριζόμαστε τόσο πολύ στα σύνορα, καλό και το θεάθη είναι, αλλά κουραστικό πλέον βγαίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν ανοίξει τα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας, περνάει ο Κοσμάκης ελεύθερα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί με τα διόδια, γιατί η εισπρακτική πολιτική σχεδίασε σε λάθος μέρος τα διόδια και τα λιμπορεί κόσμο. Από την άλλη, αν ετοιμάζεστε για ταξίδι με το αυτοκίνητο, θα πρέπει να εξοπλιστείτε σίγουρα με υπομονή σε ό,τι έχει να κάνει με τους νοριακούς σταθμούς, ελέγχους κλπ. Ξέρω πιο ψηλά πάνω, Γερμανία, Ουγγαρία κτλ. Περνάς, ούτε καταλαβαίνεις ότι αλλάζεις χώρα, Αυστρία, Γερμανία κλπ. Δεν θα βρεις αυτή την ταλαιπωρία που θα βρεις εδώ κάτω στα Βαλκάνια.

Λοιπόν, αναπαυτικό κάθισμα, ακριβώς έτσι, φίλοι μου, φιλίτσα, να είσαι καλά και καλά να περάσεις όπου κι αν πας, στα βουνά ή στα λαγκάδια, και όλοι εσείς που θα ετοιμαστείτε για τις διακοπές σας, σκεφτείτε εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις. Σκεφτείτε που μπορεί ο καθένας να βρει ένα μέρος που να τα αγαπά, να το νιώθει, να βρει ωραίες πληροφορίες πλέον και μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Είναι πάρα πολλές. Όποιος θέλει να ψάξει τι αναζητά στη ζωή θα το βρει. Εκτός από το άλλο το μισό, εκεί υπάρχει μια σχετική δυσκολία. Έχει και η δυσκολία αυτή, εισαγωγικά εδώ λέμε. Ακούσουμε τη λέει ο Εράσμος Μπαμπιστόκας.

0: διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στο Ιωκόσμος είναι 11.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς τρακουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κόμενη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα, Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το πήραμε.
8: Ποιο βρετάει.
7: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Μπάντζα.
8: Κατσική σιωτή πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
7: Το πήραμε.
8: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
7: Αυτά τα πήραμε.
8: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικο χωριάτα μόνο 6.

0: Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές υποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, πέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα πέση.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Τι εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατου, βάλε μια απ' όλα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νότιο-ανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως 6 μπόφου. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Σκάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
6: Κόσμος στους 93.
7: Και είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη στο τι και αν κάνετε.

Τώρα, αν πήρατε ένα καφεδάκι στο αυτοκίνητο και ταξιδέψατε και γυρίσατε διάφορες περιοχές και έχετε να μας προτείνετε κανένα ωραίο ταξίδι στην Ευρώπη, τι προβλήματα συναντήσατε όσοι ήρθατε από τη Γερμανία, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Κάτε κάπου κάποιο θέμα. Σας ενόχλησε κάτι σε όλη τη διαδρομή. Σας στεναχώρησε κάτι. Ή το αντίθετο, σας έκανε κάτι να χαρείτε ιδιαίτερα. Βρήκατε κάτι αξιόλογο στη διαδρομή σας. Αν θέλετε να μας πείτε, το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας είναι το 232-10-6-33-33. Και το επόμενο τραγούδι μας, λέω να πάμε για λίγο στο Βόσπορο. Η Ευανθία Ριμπούτσικα, μια λάψη από το Βόσπορο, θα μας ταξιδέψει ορχιστρικά για να θυμηθείτε στιγμές από τα ταξίδια σας.

Ευανθία Ρεμπούτσικα σε αυτό το υπέροχο ταξίδι και σκεπτόμενοι και ωραίες εικόνες στη ζωή μας, τι ωραίος συνδυασμός για να νιώθουμε ωραία. Καλημέρα όμως για εσάς που είσαστε ακόμη στη δουλειά. Καλή δύναμη να έχετε και πάμε στο επόμενο. Εδώ συναντάμε τον Κωστή Μαραβιά με το τραγούδι «Δεν ζητάω πολλά».

0: κόσμος.
1: Ένα από τα σκά τραγούδια ερμηνεύει ο Αλκίνος Ιωαννίδης και είναι το τραγούδι «Σάραξες πορεία».

0: ώρα στο ράδι Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώ και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία.

0: σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητήμα Κινφελές Ίδρυμα.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σεν στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Από τα κνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε φρεάτια και χυδεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εμπικά, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα
3: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση link-click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58200 και 23212-10-240.
8: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, και η θάλασσα του Δημήτρη Μητροπάνου. Να είσαστε όλοι καλά όποιον μας ακούτε. Έλληνες του εξωτερικού, αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε και email να επικοινωνήσετε και μαζί μας. 93fmstudio@gmail.com. Αν κάποιος από εσάς μας ακούει και βρίσκεται και ζει στο Παρίσι και θέλει να πιούμε και ένα καφέ, να σας γνωρίσουμε, να έρθουμε στο Παρίσι μια βόλτα, να μας το πείτε, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Καμιά φορά ανταλλάσσουμε και 2 και 3 ώρες κουβέντες, οπότε το email είναι χρήσιμο εργαλείο. Για όσους μας ακούτε στο εξωτερικό, 93fmstudio@gmail.com. Μία λέξη, 93fmstudio@gmail.com. 12 παρατέταρτη ώρα μετά τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μαρία Παπαγεωργίου, θα πάμε σε τίτλους να δούμε λίγο τι γίνεται γύρω μας. Μετά τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μαρία Παπαγεωργίου, θα πάμε σε τίτλους να δούμε λίγο τι γίνεται γύρω μας.

εμείς στον αέρα θα είμαστε εδώ παρέα, τουλάχιστον εγώ θα είμαι μαζί σίγουρα έως τις 31 του μηνός. Σήμερα έχουμε 22, απομένουν αρκετές μέρες για να συναντήσουμε την 31η, δηλαδή όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, την άλλη Πέμπτη δηλαδή θα σας χαιρετήσω. Είναι Τετάρτη, 22 μηνός σήμερα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε και καλημέρα. Για να δούμε λίγο τι γίνεται γύρω μας, γρήγορα γρήγορα εν συντομία, αν υπάρχει κάποιο νέο το οποίο χρειάζεται να του δώσουμε κάποια ιδιαίτερη προσοχή. Σε ένα λεπτό.

Δυστυχώς είχαμε και άλλο κρούσμα του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Τα νέα είναι από τον ΕΟΔΗ. Επιβεβαιωμένο το κρούσμα μια εβδομάδα μετά το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Γλυφάδα στην Αθήνα. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε νέο πρωθυπουργό εκεί, άλλαξαν πολύ τα τελευταία χρόνια. Στο νότο ο καύσωνας της Ελλάδος, στο βορρά θα έχουμε καταιγίδες. Η Μέρι Λίντα, η μεγάλη αυτή κυρία, έφυγε από κοντά μας. Η μεγάλη τραγουδίστρια που έκαναν μέχρι και το Λευκό Οίκο να χορέψει σιρτάκι. Η Μέρι Λίντα έφυγε λοιπόν, μας αποχαιρετά. Και της ευχόμαστε κι εμείς καλό ταξίδι στο φως. Έζησε πολλά χρόνια και στην Αμερική, πέρασε και εκεί στη μουσική, έφυγε από τη ζωή. Στη Θεσσαλονίκη μετέφεραν μετανάστες κρυμμένους σε πόρτ μπαγκάζ. Τρεις συλλήψεις. Εχθές είδαμε επίσης στην Αλεξανδρούπολη ατύχημα με φορτηγάκι που κουβαλούσε 14 μετανάστες. Απορώ πώς περνάνε όλοι αυτοί από τα σύνορα. Εγώ κάθε φορά που πάμε το βανάκι σε σύνορα μου λένε άνοιξε πίσω να δούμε, άνοιξε πίσω να δούμε. Αυτούς μάλλον τους αφήνουν να πέφτουν τα πόδια και τους παραλαμβάνουν από καλό σημείο. Αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι στα σύνορα δεν γίνονται έλεγχοι. Ιράν, βόμβες και έλλειψη νερού για την αρχή. Και ο φανατισμός καλά επικρατεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος συνεχίζεται εκεί. Γιατί πληρώνουμε, αναρωτιούνται πολλοί, το ρεύμα ενώ έχουμε περίσσια ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, έλατε. Στη Θεσσαλονίκη ένας οδηγούσε μεθυσμένος αντίθετα στον περιφερειακό, συγκρούστηκε μεταξύ, φυσικά. Για χρέη προς το δημόσιο πάνω από 2.000 έγιναν οι αιτήσεις ως τώρα για τις 72 δόσεις. Λίγες στροφές από Μέρι Λίντα τώρα και Μανώλη Χιώτη και συναντούμε και τον Θανάση Ευγερνό Διαμαντόπουλο σε λίγο.

Λίντα έγραψε και αυτή τη μεγάλη της ιστορία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού και δίπλα στο μέρη, στον Μανώλη Χιώτη και μόνη της. Μου ζητήσατε κάτι και από Γιολάντα λίγο αργότερα και γιατί όχι να το δούμε παρέα. Είχαμε επίσκεψη και έχουμε επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Μαργαρίτη Κινά στον ΕΦΕΤ. Προτεραιοποιούνται 40 συλλήψεις για την ενίσχυση των ελέγχων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα κέριο εδώ και πολλά χρόνια και χαίρομαι πολύ που ακούω αυτό το νέο, γιατί από ελέγχους ήμασταν με πολύ λίγους υπαλλήλους σε πολύ μέτριο βαθμό για τα προϊόντα που τρώμε και καταναλώνουμε. Θα διαβάσετε το άρθρο στο cosmosnews.gr. Λοιπόν, πάμε για λίγο στα πατίνια τώρα. Ο Γιώργος Κότσιρας, ο υπουργός, είπε ότι ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και προστατεύουμε τα παιδιά. Χθες ήταν η μεγάλη συζήτηση. Απαγορεύονται λοιπόν τα πατίνια στο οδικό δίκτυο από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους τρέχουν με πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Υποχρέωση των οδηγών των ηλεκτρικών πατινιών να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης κατά την οδήγηση. Καθιέρωση υποτικής ασφάλισης γενικής και αστικής ευθείας αντί τρίτων. Απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης ή διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών με υποχρέωση των επιχειρήσεων να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω ταυτοποίησης. Και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρού για τα ηλεκτρικά πατίνια.

0: αφήνουμε αυτή την ωραία μυρτιά και πηγαίνουμε κάτω από την Αχλαδιά που βρίσκεται ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος. Στο ρεπορτάζ από τη ΣΕΡ.
1: Σε Πλάτωνο είναι και τα τζιτζίκια κάνουν συναυλία. Ναι, ναι.
0: Πάλι τρίβουν τα ποδάρια τους τα τζιτζίκια.
1: Ναι. Πλάμε.
0: Εν τω μεταξύ ξέρεις τα τζιτζίκια λέει τα αρσενικά. Είναι κουφά. Ναι.
1: Α, δεν ακούν.
0: Δεν ακούν όλο αυτό το τζιτζιτζι που κάνουν για όλους τους άλλους και για τα θηλυκά. Εν τω μεταξύ τα θηλυκά επίσης το ακούνε, αλλά είναι μουγκά, δεν μπορούν να μπουν τίποτε.
1: Μάλιστα. Α, κοίταξε, είναι στην ισορροπία. Ενώ εμείς σε κάθε ζευγάρι τα σέρνει στον άντρα η γυναίκα, τα ακούει ο άντρα.
0: αφού είμαστε το αδύνατο φίλο, τι να κάνουμε.
1: Ναι, πολύ αδύνατο. Αφού κουμάντο στο σπίτι κάνει η γυναίκα, δεν κάνει ο άντρα.
0: Έλατε.
1: Αυτό το λέω και από μένα, όταν ήμουν παντρεμένος στα 11, 18, στα 7 χρόνια που ήμουν παντρεμένος.
0: Ναι, και εσύ στα 11 βρήκες να παντρευτείς. Τι να πεις.
1: με πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
0: Α, μπράβο.
1: Εκεί ίσως και θα το λάβω, γιατί αν παντρευόμουν με πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, θα ήταν πληθυνός ο γάμος μου.
0: Βέβαια, τώρα με Σαμαρά και εσύ μέσα στα μνημόνια βρήκες.
1: Ναι, το 11 παντρεύω.

0: νομουσερών, ας κανονίσουν. Λοιπόν, σήμερα στις 9.30 ώρα έχουμε μια μεγάλη αραντάμωμα, μια μεγάλη συνάντηση έξω από την Ομαρχία Σερών.
1: Τι έχει, αυγομαχία?
0: Όχι, έξω από την Ομαρχία, αντάμωμα.
1: Αντάμωμα, νόμιζα έχει αυγομαχία και θα
0: όχι,
1: είχε ενδιαφέρον.
0: Όχι, οι αυγομαχίες είναι πάνω στα πλατανάκια.
1: Ναι, στα λαχαριά, ναι, αργότερα.
0: Το Πάσχα. Λοιπόν, θα γίνει αυτή η συνάντηση 9.30 ώρα, όπου εκεί θα γίνει ένα μεγάλο αντάμωμα πολιτών, θα γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα.
1: Για ποιο λόγο? Χωρίς
0: κόστος συμμετοχής, για να βαδίσουμε άλλοι. Όσοι μπορούν θα κάνουν διαδρομή τρέξιμο, θα κάνουν μια, δεν ξέρουμε τη διαδρομή όμως ποια είναι.
1: Τώρα είναι μια, αυτά, τώρα
0: θέλει. Φυσία, απόψε το βράδυ 9.30 ώρα.
1: Καλά, με τέτοια ζεστάρα τώρα 9.30 ώρα θα ρίχνει και βρόχα, ας πάρουμε και ομπρέλες μαζί μας τότε.
0: Εγώ δεν θα είμαι εκεί, εγώ θα σου πω που θα ακολουθήσω, γιατί τρεις επιλογές, εγώ θα ακολουθήσω την τρίτη επιλογή.
1: Α, για πες και τις τρεις, η πρώτη είναι περπάτημα είπες.
0: Περπάτημα και λίγο τρέξιμο με αντάμωμα. 9.30 ώρα έξω από την Ομαρχία Σερών.
1: Και πού θα πάει το, πού θα πάει, πού θα πάει.
0: Μάλλον προς τα κάτω, προς το γραμμές του τρένου θα πρέπει να είναι η διαδρομή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, για να 7 χιλιόμετρα πάλι γίνονται, αλλά πάμε, πάμε και στον κουλά μέσα από την πόλη του Σερών, μέσα από το Αγίου Παντελεύου, να ανεβούμε πάνω.
1: 7 χιλιόμετρα, άλλη διαδρομή, δεύτερη επιλογή και τρίτη.
0: Όχι, αυτό είναι, άλλοι μπορεί να σταματήσουν στα 2.30.
1: Εσύ τι επιλογή θα κάνεις, είπες.
0: Α, εγώ δεν είμαι, δεν θα πάω στην Ομπέρα σήμερα το βράδυ.
1: Ναι, θα πας κάπου αλλού, είπες, ωραία, εντάξει.
0: Ναι, okay. Εγώ θα ακολουθήσω την τρίτη μας τέτοια.
1: Μάλιστα, και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το αντάμωμα, για να περπατήσουν και να τρέξουν οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας?
0: Είναι μια, έτσι, μια εκδήλωση.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία εκδήλωση.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Όποιος θέλει το βραδάκι.
0: Ανοιχτά μυαλά, αυτές οι συγκεντρώσεις θέλουν αυτά μυαλά και αυτά γίνονται από ανοιχτά μυαλά.
1: Ωραία.
0: Βλέπουν πάνω, ψηλά, μπροστά και όχι πίσω.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο τους, μπράβο τους.
1: Πολύ ωραία, Θανάση μου, πολύ.
0: Αλλά έτυχε τώρα να είναι και το άλλο που θα πάω εγώ στο άλλο. Δεν
1: στο άλλο θα πηγαίναμε όλοι, αλλά εσύ είσαι ο τυχερός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα περιμένεις για λίγο στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Θα περιμένεις και θα επιστρέψουμε σε 2,5 λεπτά.
2: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr και επισκέψου το κατάστημα στις Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διέκριση στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό Παρθένο Ελαιόρ 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 2,330 ml 9/3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου ρηχθημένο το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής.

0: και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροπλουρό, το λουκανικψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και ψερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μνιό σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι, χαμηλή υγρασία δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με 5 περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο αναμένει να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την, όπως όλα δείχνουν, φωνία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη, αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την Τρίτη σε δύο διαφορετικά περιστατικά σε Μαραθώνα και Μεσολόγγι. Έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Πτήσεις με αναμονές άνω της μίας ώρας και ντόμινο καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές πτυχές σε υπηρωτικά ορεινά, ανατολικά υπηρωτικά σποράδες και έβια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μονός, 37 Άρτα Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Αθήνα Ιτσάς Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.

0: Φτάσε η ώρα να καλωσορίσουμε και πάλι το Θανάση Αυγινό Διαμαντόπουλο, που μας ενημερώνει για πολλά και διάφορα θέματα και οικονομικού ενδιαφέροντος και όμως και πικάντικου και κουτσομπολίστικου και
1: κοινωνικού. Ναι, και καλά που είπες και το οικονομικό, να μην ξεχάσουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται για τη χρονιά, τα εισοδήματα πέρσι, φορολογικά τους 25, είναι μέχρι και την Παρασκευή 24 του μήνα, να μην ξεχαστεί κανείς. Και μετά έχει πρόστιμο.
0: Δεν υπάρχει μια παράταση.
1: Ναι, δόθηκε μια άτυπη 10 ημερών, 9 ημερών παράταση. Έλεγαν τελείωναν 15 Ιουλίου και τώρα λίγουν, τελειώνουν 24 Ιουλίου, την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μας έχει προσκαλέσει, έκανα μια πρόσκληση πριν εγώ και μου έχει στείλει ένα μήνυμα στο Facebook ένας φίλος που λέει «Σε ακούω στο Ρουέν της Γαλλίας».
1: Εγώ.
0: Και σε περιμένω για καφέ. Λοιπόν, Θανάση.
1: Γαλλικό καφέ. Όχι γερμανικό. Γαλλικό.
0: Οπότε, αν μου επιτρέψεις και εσύ να με στείλεις στο Ρουέν, να πάω από Παρίσι Ρουέν, θα πάω. Αν πεις εσύ να πάω, θα πάω.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει η Γαλλία τόσο σαν χώρα, όσο αν σε έκαναν πρώτη από τη Γερμανία, θα σε έλεγα θα έρχομαι κι εγώ μαζί σου.
0: Σ' αρέσει η Γερμανία πιο πολύ, ε?
1: Ναι, εκεί και μάλιστα γουστάρω να μπαίνω μέσα στην πόλη και να φωνάζω «Ich liebe dich, Aachen! Aachen!»
0: Aachen τι, το Aachen τι σημαίνει?
1: Aachen είναι η πόλη.
0: Α,
1: σ' αγαπώ, όπως λέμε, σ' αγαπώ Σέρες.
0: Σ' αγαπώ Aachen.
1: Σ' αγαπώ Aachen.
0: Είναι τόσο ωραία πόλη αυτή.
1: Τώρα εδώ που είμαι γίνει και τη λαλά, μ' άκουσε και απέναντι...
0: Τον πείραξε η Το πείραξε η ζέστη, σου λέει τώρα.
1: Από εδώ που βρίσκομαι τώρα δεν υπάρχει ζέστη καταρχήν. Είμαι στην γέφυρα που έγινε για τη Βαλέρια. Πέρασα απέναντι, αλλά μ' άκουγαν απέναντι στο κολυμπητήριο τώρα. Και λέει τι κάνει αυτή, λέει. Και βρίσκομαι σε ένα δέντρο που το οποίο είναι quiz. Πώς αν ήμουν σε παραλία που δεν πάω σε θάλασσες, δεν μάθουν.
0: Θανάση, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον κεφαλικό που θα παθαίνουμε. Τι να σου πω. Φωνάζεις χλύπη τη χλύπη. Άχερ στην κοιλάδα των Σερών και σε ακούνει απέναντι και σε
1: λέει. Ναι, ναι. Και είναι κάτι γεμάτο.
0: Άντε πάλι το σόου μας σε δράση.
1: Και τώρα ξέρετε εκεί, ξέρετε, θα ψάχνω δύο γυναίκες. Ποια λέγεται Aachen, γιατί το εκλειδητή τα άκουσα μόλις.
0: Ναι, το εκλειδητή το ξέρω.
1: Για ποια είναι, ποια λέγεται Aachen,
0: που
1: να ξέρουν ότι έχουν την πόλη της Γερμανίας.
0: Έλαντε, έλαντε.
1: Πάντως, και το που θα ακούσει η γυναίκα εκλειδητή, κατευθείαν, αχ, εμένα λέει, εμένα λέει.
0: Βέβαια, γιατί όχι, τις αγαπάμε τις
1: κοπέλες. Ήταν αυτό, ο Πενταπλήτης πώς σώθηκε. Το βάλαν 10 γυναίκες να τον τοκεκίσουν, να τον εκτελέσουν με όπλο στα 10 μέτρα. Λέει θα κάνω μια τελευταία ευχή γιατί με σκοτώσετε. Είπε την ευχή και δεν το σκότωσε καμία. Ξέρεις τι ευχή είπε?
0: Τι?
1: Κορίτσια, η ασχημότερη από τις 10 ας πυροβολήσει πρώτη. Μετά οι υπόλοιπες. Ακόμα μαλώνουν μεταξύ.
0: Λοιπόν, απάντησα εγώ στον φίλο μας τον Μενέλαο. Θα βρεθώ, Μενέλα, θα έρθω στη Ρουέν γύρω στη 1η Αυγούστου. Θα είμαι εκεί 1η Αυγούστου με 2 Αυγούστου να δω τώρα και ένα κατάλημα γεννό.
1: Ωραία. Που την ημερομηνία, είναι εβδομάδα, σήμερα εβδομάδα.
0: Έτσι ακριβώς, Μενέλα. Θα πιούμε καφέ λοιπόν εκεί στην πλατεία, στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας. 1 Αυγούστου θα βρίσκομαι εκεί.
1: Πάντως, να σε ενημερώσω, Βασίλη, ότι είπαμε, αν ήμουν παραλία θάλαζα που δεν πάω παραλία, θάλαζα ομπρέλα, εδώ έχω αλλάξει δέντρο. Ήμουν στον πλάτωμο πιο μπροστά, ήρθα σε ένα άλλο ωραίο δέντρο, το οποίο χτιρίζεται ότι είναι πολύ κακό, πολύ καλό, πολύ καλό δέντρο. Ποιο? Δεν έχει κακία μέσα του.
0: Ποιο είναι?
1: Η κακία.
0: Είναι πιο δροσερή η κακία από τον πλάτανο.
1: Η κακία, καταρχήν, είναι δροσερή γιατί έχει πολύ μικρό φύλλωμα, μικρά φυλλαράκια και ακόμα ένα περισσότερο που άκουγα προηγουμένως διαφημίσεις, το μπρατσάκι κάτω στη θάλασσα μεριστικά του σάντουιτς, το φούρνο στο χωριό στο Νεοσούλη με τα ζουμερά, με τα χλαχαριστά ψωμάκια του και πικάντικά του γεύματα. Τα φύλλα του, εκτός του ότι είναι πολύ πρασινούλικα και μικρούτσικα και γρήγορα στον άνεμο,

0: που κάνουν οι φιλοσιές του, έχει και είναι σαν κρεμαστάρια, κρέμονται τα κλαδιά, οι καρποί του που, που μοιάζουν με φασάκια. Δηλαδή να βλέπεις μια κακία και να τρελαίνεσαι στην πίνη να φας φασουλάκια.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τώρα πιάνω, γιατί τα φύλλα, τα κλαδιά αυτά είναι μέχρι κάτω. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι, έχει φτάσει μισό μέτρο από τη γη το κλαδί της λακακίας. Το πιάνω με τα χέρια.
1: Ναι. Με πρόλαβες, δεν θα έλεγα ότι είσαι και δύο μέτρα άντρας, αλλά με πρόλαβες.
0: Μιλάμε πολύ δροσερό και πολύ ψηλό δέντρο. Έχει ανεβαίνει πολύ ψηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ψηλά είναι για τα πτηνά, τα χαμηλά είναι για μας. Όλοι να πάρουμε, γιατί αν μπορούσαμε να φτάσουμε εμείς οι άνθρωποι πάνω για χόρτα και για χάριστη, θα μαζεύουμε και τους πάνω καρπούς.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τόσες βροχές και τη υγρασία, το κλίμα μας στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή βλέπω το Μενίκιο Όρος που ήταν γυμνό πριν λίγα χρόνια, τώρα έχει καταπρασινίσει.
0: Ναι, αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο.
1: Μεγαλώνουν και οι βαλανιδιές, μεγαλώνουν και οι ακακίες, μεγαλώνουν όλα τα δέντρα. Και γενικότερα η φύση μας τυλίγει και αυτό είναι ευχάριστο.
0: Αυτό είναι, η υγρασία, το νερό είναι η ζωή, το οξυγόνο. Γι' αυτό λέμε, που δεν υπάρχει ζωή, στην έρημο. Στην έρημο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, μόνο οι καμήλες που δεν ζουν στην έρημο, περπατούν, μπορούν, έχουν την αντοχή να περάσουν έστω και 6 ώρες χωρίς να πιει νερό.
1: Ο Μενέλας μου γράφει, δίνεις το λόγο σου. Μενέλα, αυτό είπα στον αέρα, σημαίνει ότι δίνω το λόγο μου. 1 Αυγούστου θα είμαι στο ΕΝ. Μενέλα, εγώ δεν λέω κάτι και μετά το λέω.
0: Επειδή μας ακούει, μήπως η πρώτη είδηση που θα δώσουμε σήμερα, το τι θα γίνει και η ώρα, μήπως προλάβει και έρθει. Όχι βέβαια στις Σέρες, αυτή η εκδήλωση είναι στην Πλάζ Τούζλα.
1: Τι θα γίνει
0: σήμερα? 10 η ώρα στην Πλάζ Τούζλα, σε όλη την Παρθαράσια εκεί πέρα Πλάζ. Η Τούζλα, το λέμε παραλίο Φρίκο, εμείς το ξέρουμε Τούζλα, για να καταλαβαίνουμε. Θα γίνει έκθεση των κρασιών από ημοποιία Παγκαίου. Έκθεση κρασιών, πως γίνεται στο Δαφνή γιορτή κρασιού, όχι κάτι σαν γιορτή κρασιού, αλλά θα γίνει με δωρεάν συμμετοχή, όποιος θέλει να περάσει, να γευτεί.
1: Ωραία.
0: Και να αγοράσει ό,τι θέλει.
1: Μπράβο, γιορτή κρασιού σήμερα λοιπόν στην παραλία Οφρινίου, γνωστή μας Τούζλα, παραθαλάσσιο μέρος με πάρα πολλούς Έλληνες και Βούλγαρους τουρίστες και κατοίκους, οπότε θα είναι μια ωραία γιορτή το βράδυ.
0: Ναι, και ο γνωστός μου που με ενημέρωσε, γιατί είναι τώρα στην Γκάργενη, στην Τούζλα, στο εξοχικό του, γιατί εμείς δεν πήγαμε Γερμανία, τι να αγοράσει εξοχικό, εμείς το σπίτι που έχουμε ίσα-ίσα.
1: Έλατε, πάλι καλά.
0: Ναι, μου λέει, η εκδήλωση θα είναι από τις 10 μέχρι τις 12 το βράδυ. Καλά λέω. Γιορτή, έκθεση, θα δείξουν χαρασιά και τις περιοχές, όλες οι εταιρείες, όλα τα κτήματα, πώς λέμε, λαδερίες κλπ. Και βάζουν ώρα τέλους. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει το ποτήρι, δεν θα τα άσχετα.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Και όλοι θα είναι, δεν θα πάρουν αυτοκίνητα, γιατί όλοι εκεί οι ντόπιοι θα κινηθούν και θα πάνε στη γιορτή.
1: Δεν το πιστεύω ότι μου γράφει ο Μενέλαος ότι η Ρουέν Βασίλη κάει η Ιωάννα της Λορένης ως μάγισσα. Αυτή η μεγάλη γυναίκα, η επαναστάτρια. Πω. Και έχει η πόλη, μου λέει, θα είσαι ήσυχος, μόνο 110.000 κατοίκους, 120.
0: Ναι, τώρα γιατί χτυπάνε οι καμπάνες?
1: Πού είσαι, σε ποια περιοχή, στην Κοιλάδα?
0: Ναι.
1: Γιατί χτυπάνε?
0: Κοιλάδα δεν ήταν από τους Αγίους Αμαργύρους, ήταν από...
1: Λες να γίνει κάτι και να βρω...
0: Από τον Άγιο Αντώνη πρέπει να ήταν, ναι. Κάτι...
1: Από τον Άγιο Αντώνιο. Κάτι θα γίνεται, ποιος ξέρει. Καμιά γιορτή δεν έχουμε σήμερα.
0: Όχι. Θα κατέβουμε μετά κάτω. Λοιπόν, είπαμε για την έκθεση κρασιών σήμερα. Και τι σήμερα, απόψε 10 το βράδυ.
1: Γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει και έλα, γιορτάζει ο Μενέλαος. Μενέλα, χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Τώρα θυμήθηκα ότι γιορτάζει, το διάβασα δηλαδή, σκονάκι. Γιορτάζει η Μάγδα, η Μαγδούλα, η Μαρκέλα, ο Μενέλαος, η Μαριλένα, γιορτάζουν σήμερα.
0: Πάντως, το όνομα που γιορτάζει κάθε μέρα το λένε Τιμολέον, γιατί κάθε μέρα είναι Λέων.
1: Ωραία, καταλαβαίνω με αυτού την φράση ότι δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε.
0: Όχι, και το πιο βασικό εκεί που θα πάω εγώ σήμερα... Από το απόγευμα, γιατί 8 η ώρα απόγευμα είναι ακόμα, 9.30 βραδιάζει.
1: Ωραία.
0: Να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες, αν βέβαια δεν μπορούν να έρθουν. Αν 6 μέρες θα είναι εδώ το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νεκταρίου, μεταπόλεμο να γίνει στον θαυματουργό.

0: Από την Αίγινα λοιπόν, που από 30 χρόνια που είχα πάει και την προσκύνα, για άλλο λόγο πήγα τότε για το βόλεϊ, σήμερα 8 η ώρα θα το υποδεχθούμε το δεξί του χέρι, το ιερό του Λείψανο, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, που είναι κοντά στην Κοιλάδα, που είναι απέναντι από την Παλαιά Μητρόπολη των Αγίων Θεοδόρων.
1: Άρα γι' αυτό χτυπάνε οι καμπάνες.
0: Από τέτοια ώρα.
1: Και βέβαια.
0: Εφού 8 η ώρα θα έρθει η συνοδεία.
1: Σημαίνει σημαίνει ότι από τώρα υπάρχει εγρήγορση για την επίσκεψη.
0: Τιμητικά
1: χτυπάει η καμπάνα. Σε ποια εκκλησία είπες θα είναι το Λείψανο?
0: Στην Αγία Παρασκευή. Απέναντι από την Παλαιά Μητρόπολη των Αγίων Θεοδόρων, που είναι και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πονολήθειας.
1: Πολύ ωραία. Θα σας ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Έγινε. Καλής. Εκεί θα είμαστε 8 η ώρα, θα γίνει 8.30 εφιέλιο, 10 η ώρα απόδειπνο, και ο Θεός να μας κατάει καλά, πάντα τα δαμώνουμε και να ξεβαντώνουμε.
1: Πολύ σωστά. Είπες και ωραίο τραγούδι από τον...
0: από το Σιόρ Διονύση. Να μας έχει Θεός καλά, πάντα τα δαμώνουμε.
1: Σταυόπουλο. Ας κρατήσουμε...
0: Ναι, Σιόρ Διονύση, Σιόρ Νιόνιος, Σιόρ Νιόνιος.
1: Στο χαρίζω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Γλύπη τη γμή φωνάξει εκεί σε κανένα δέντρο, γιατί θα ψάχνουν την άχεν θα ψάχνουν τώρα.
0: Έστω να σημαίνει. Και έκου εδώ πέρα.
1: Έκου και έκου.

Λοιπόν, ωραία. Και σήμερα η μέρα μας, ελπίζω να γελάσετε κι εσείς λίγο όπως γελάσαμε κι εμείς. Είναι 12 και 28 πρώτα λεπτά. Προλαβαίνουμε ένα τραγούδι λίγο, Μάνο Τσάου. Πριν να σας πούμε τσάου για διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά. Είναι 12 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους και όλες εσάς. Φίλες και φίλοι της παρέας.

0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεπτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντήριου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παρθιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντήριου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330L 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία πλυντήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ντεβού στο Σωρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόν και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέ μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.iconseres.gr.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να βρει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης Διεθνής θα παραχωρηθεί δανεικό στη ΛΑΣΚ, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομεριών. Ο Ολυμπιακός στην παρούσα κατάσταση και με τους παίκτες που έχει δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του. Κανείς περιορισμός στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα έχουν διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, όπου είναι και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η ΠΑΕ. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή.

0: του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα αλλά και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση εν ώψη των δύο προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων με Αταλάντα και Μόντσα. Από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα εκκινήσει η εθνική τη νέα σεζόν καθώς σημείωσε άνοδο δύο θέσεων.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Στο φίλο μου το Μενέλαο στην περιοχή Ρουέν, μου λες δεν είσαι στο κέντρο, είσαι παραδέπτω. Να σου πω ότι έχω κλείσει εισιτήριο ήδη και έχει βγει για Παρίσι. Έχω βρει κατάλημα, να μην ανησυχείς καθόλου, που θα μείνω σε ποιο ξενοδοχείο στο Ρουέν και έχει κλείσει και αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι καφέ θα πιούμε και όχι ένα, θα μείνω 5 μέρες στην περιοχή, γιατί θέλω να ανακαλύψω όλες αυτές τις, όλα τα κάστρα και τα παλιά σπίτια που έχει ζήσει και η Ιωάννα της Λορένης, και εκεί την έκαψαν ως μάγισσα την Γαλλίδα αυτή, πολεμίστρια, μαχήτρια, και γι' αυτό Μενέλε θα χαρούμε 2-3 μέρες να πιούμε καφέ παρέα. Μην αγχώνεσαι για τίποτε, έχουν κλείσει όλα τα πάντα.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν τον δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

σας όλους σας να είσαστε καλά. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, τη συμμετοχή σας, τις προτάσεις και τελικά τη Ρουέν. Ευχαριστώ Μενελέ. Καλό σας μεσημέρι.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι μια. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210. 57275. Είστε σήμερα τέσσερα.
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της πιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
6: Αν η κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι.

0: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθανά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
2: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά, ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νέος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή Τετάρτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είτε απολαμβάνετε τον καφέ σας ή τον μπάνιο σας, ή απλώς χαλαρώνετε στο σπίτι. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου 2026, και το ρολόι μας λέει σε λίγα λεπτά 1 και 11. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου, είστε συντονισμένη στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης των Σερών, Κόσμος Ράδιο στους 93 FM. Live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης, όπου για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά με την πιο όμορφη μουσική, αγαπημένα τραγούδια, ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά τη δική σας υπέροχη παρέα. Να ενημερώσω επίσης ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή. Εάν θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε ένα κομμάτι, μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 2321 06 3333. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα όμορφο 2 ώρο γεμάτο μουσική και πολύ διάθεση.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και ειδικά δεν ξεχνάμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εκείνους που αυτή την ώρα δουλεύετε. Σε όσους είστε στο τιμόνι, στα καταστήματα, στα γραφεία, στα χώρα, στις οικοδομές, στις υπηρεσίες και όπου αλλού μας ακούτε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη βάρδιά σας.

συνεχίσουμε όμως με τη μουσική, να θυμίσω πως για την καθημερινή επικαιρότητα μπορείτε να επισκέφτεστε το cosmosnews.gr, ενώ στο cosmosradio.gr θα βρείτε όλα τα νέα του σταθμού, τους παραγωγούς μας, τους διαγωνισμούς και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Για τους λάτρεις τώρα της ξένης μουσικής, η καλύτερη επιλογή είναι το Cosmos Radio.

Και μία χρήσιμη ενημέρωση για τους γονείς. Έχουν ανοίξει αιτήσεις για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσω ΕΤΑ που αφορά τις δωρεάν θέσεις σε βρεφικούς, παιδικούς μους, καθώς και σε ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, καλό είναι να μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και συγκεντρώστε έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να ολοκληρώσετε την αίτησή. Επίσης, εάν χρειαστείτε βοήθεια, μπορούν και τα ΓΔΑΠ, τα βρεφικά, να αναλάβουν την αίτηση. Μία σημαντική υπενθύμηση για όλες τις οικογένειες που περιμένουν να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά. Επόμενο τραγούδι, Γκάτζιο Ντίλο, σου σφυρίζω.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τες που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπή λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμη και 15 Αύγουστο. Με σπού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 30 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς κυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
7: Okay, πίσω στο θέμα.
6: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός. Κουζίνα μπαρ.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
12: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι όμως να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
10: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετρεί και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάντως οι σέρες μας θύμισαν πόσο λεπτός μπορεί να γίνει ο καιρός. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη ζέστη και την ηλιοφάνεια βρεθήκαμε με δυνατές βροχές, έντονους ανέμους αλλά και αρκετές αστραπές. Ευτυχώς το μπουρίνι πέρασε σχετικά πολύ γρήγορα, αλλά σε μικρές περιοχές, σε αρκετές περιοχές προκάλεσε προβλήματα, ενώ πολλοί αναγκάστηκαν να διακόψουν τις βόλτες ή τις δουλειές τους μέχρι να κοπάσει η ένταση των φαινομένων. Τελικά το ελληνικό καλοκαίρι τα έχει όλα. Καύσωνα από τη μία, μπουρίνι από την άλλη και πάλι ήλιο λίγο αργότερα. Ελπίζουμε σήμερα να κυλήσει λίγο πιο ήρεμα για όλους. Εσείς πώς βρήκατε το χθεσινό μπουρίνι? Ήσασταν στον δρόμο, στη δουλειά, απολαμβάνατε κάποια βόλτα? Αλλά τώρα να σας πω εγώ τη δική μου την άποψη. Δεν καταλαβαίνω φέτος καλοκαίρι. Αν εξαιρέσω δηλαδή

Δημιεύδα με πραγματική ζέστη ή δύο μέρες που κάνει, όλα τα υπόλοιπα μου θυμίζουν φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, διάφορες εποχές εκ του καλοκαίρι. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχουμε μείνει σε 2 με 3 εποχές. Γι' αυτό που ζούμε φέτος, γιατί αυτό που ζούμε φέτος δεν το λες το κλασικό ελληνικό καλοκαίρι που ζούσαμε χρόνια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάθε μέρα ακούμε και κάτι διαφορετικό. Μπουρίνια, δυνατές βροχές, πλημμύρες, φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, ακρίδες σε αρκετές περιοχές. Λαγόψαρους ή λαγοκέφαλους όπως τους λέτε. Πραγματικά κάθε μέρα έχει και μια διαφορετική είδηση. Ελπίζω όμως μόνο το υπόλοιπο του καλοκαιριού να μας αποζημιώσει λίγο με περισσότερο ήλιο, με όμορφες βραδιές και λιγότερο δεσάρεστες εκπλήξεις. Μέχρι τότε εμείς συνεχίζουμε εδώ στη μουσική παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93 με Pix Lux.

Κόσμος του 93. Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, στη Μαρκέλα, στη Μαρκέλη και στον Μενέλαο. Είστε πάρα πολύ χρόνια σας πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα τυχόν έχετε γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά από εμάς εδώ στο σταθμό, τις καλύτερες ευχές μας. Συνεχίζουμε με Les Revoirs στους 5 ανέμους.

0: τι ώρα να δούμε και τι λέει ο καιρό σήμερα για την εβδομάδα που μας έχει απομείνει. Τετάρτη σήμερα, Αστέρες, είμαστε στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπω βροχές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό στις Αίρες. Τηλεοφάνεια Παρασκευή δείχνει βροχές. Η Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς. Το Αρίνιο στους 35 βαθμούς. Τα Χανιά στους 34. Και η Πάτρα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με Μελίνα Κανά και το τραγούδι «Μιλώ για εσένα».
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας σχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.
0: 23-21-0-63-33-33 το τηλέφωνο του σταθμού και 93fmstudio@gmail.com εάν θέλετε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα.

Και φυσικά να πούμε ότι η επικαιρότητα συνεχίζει να τρέχει με πολλές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δεν σταματάνε να συμβαίνουν πράγματα. Δεν θα σταθούμε όμως σε όλα αυτά αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι έχετε τρόπους να τα μαθαίνετε. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα, να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε όμορφη μουσική και να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Αυτό που αξίζει όμως να αναφέρω και θα αναφέρω είναι για τους μικρούς φίλους του θεάτρου. Να σας ενημερώσω ότι αύριο 23 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων παρουσιάζεται η παιδική παράσταση Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Μια όμορφη παράσταση για μικρούς και μεγάλους αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Και φυσικά συνεχίζεται και η φετινή, έρχεται και ο Αρσέν Ρουπέν που θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε στον Μητροπάνο και στην Κανελίδου στο τραγούδι Δίδυμα Φεγγάρια και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παθαίνω ελαιόλαδο 5 γρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόρ 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 ευρώ 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της συλλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνουπιά, ποτίζετε πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Αβέλ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, πέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρε Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου, με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 409.

0: عنده.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Raider και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφυξες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο μέτρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σου κυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με 5 περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την, όπως όλα δείχνουν, δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη, αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την Τρίτη σε 2 διαφορετικά περιστατικά σε Μαραθώνα και Μεσολόγγι. Έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Πτήσεις με αναμονές άνω της μίας ώρας και ντόμινο καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλος. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: αλλά μαζί αργά. Όπως
1: στου
0: πάνω.

μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στο 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι στρέα σας για άλλη μία ώρα. Τώρα θα μου πεις γιατί γελάς. Είχα μία πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Άγγελο. Κύριε Άγγελε, αν μας ακούτε, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό μεσημέρι. Εμείς τώρα θα πάμε σε μία σπουδαία τραγουδίστρια και αυτή δεν είναι άλλη από την Μέρι Λίντα. Σήμερα αποχαιρετούμε λοιπόν τη μεγάλη κυρία του λαϊκού μας τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια σπουδαία φωνή, μια καλλιτέχνηδα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και χάρισε στο κοινό μοναδικές ερμηνείες. Η πορεία της συνδέθηκε ιδιαίτερα και με τον Μανώλη Χανιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά δίδυμα του ελληνικού τραγουδιού. Αφήνει πίσω τις τραγούδια που θα συνεχίσουν να ζουν, γιατί οι πραγματικά μεγάλες φωνές δεν φεύγουν ποτέ μέσα από τη μουσική και μένουν για πάντα εκεί. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της «Εσύ είσαι η αιτία» που υποφέρω, μαζί με τον Μανώλη Βλαχάκη.

να πούμε κάτι και για όσους ίσως άκουν πριν λίγο τον νέο θόρυβο στον ουρανό των Σερών. Πέρασαν μαχητικά αεροσκάφη και αρκετοί συμπολίτες μας μπορεί να αναρωτήθηκαν τι σημαίνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αρχείας, πρόκειται για δραστηριότητα στο πλαίσιο εκπαίδευσης και όχι για κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις το μόνο που χρειάζεται είναι απεριόριστη ψυχραιμία και σωστή ενημέρωση. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας με μουσική και καλή παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

κάποιος έφτασε μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

συνεχίζουμε με μια ακόμα όμορφη πρόταση για όσους αγαπούν το θέατρο. Ο Αρσέν Λουπέν, ο διάσημος και με το αξεπέραστο μυαλό, το μυστήριο και τις πιθανές περιπέτειες, έρχεται στις Σέρες για μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Σερών. Είναι μια παράσταση γεμάτη δράση, χιούμορ, ανατροπές και φυσικά το μυστήριο που συνοδεύει τον αγαπημένο ήρωα. Μια ευκαιρία να ζήσουν μικροί και μεγάλοι μια διαφορετική θεατρική εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι, καθώς και στην εξέλιξη συμβάλλει και το κοινό. Κάτι που βλέπουμε πολύ σπάνια. Οπότε, αν ψάχνεις μια καλοκαιρινή έξοδο, Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 9 στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Σερών.

0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και μιας και το ρολόι μας λέει 2 και 26 πρώτα λεπτά, η κίνηση αυτή την ώρα είναι ελάχιστη στους δρόμους της πόλης. Παρόλα αυτά, η προσοχή μας πρέπει να είναι πάντα εκεί. Τόσο οι οδηγοί, όσο και οι πεζοί, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να αμφιαζόμαστε και να θυμόμαστε πως λίγη περισσότερη προσοχή μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά αυτές τις μέρες με τη ζέστη και την κρασί. Η ψυχραιμία και η υπευθυνότητα στον δρόμο είναι απαραίτητες. Συνεχίζουμε εμείς λοιπόν εδώ με μουσική και καλή παρέα στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Μονοηλίδου. Επόμενο τραγούδι, Χάρης Αλεξίου, Όλες του κόσμου οι Κυριακές.

να σου γλυκένω τον καημό, να σε παρηγοράω. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς από την παρέα μας, γιατί επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 60 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό.

0: ψιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι μες σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 ρεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλέας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-2332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Το πήραμε.
4: Ποιο βρετάκι?
3: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
4: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Το πήραμε.
4: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 450 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
3: Αυτά τα πήραμε.
4: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
3: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να βρει τον Ρόμπερτ Ούμπισιτς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης Διεθνής θα παραχωρηθεί δανεικό στη ΛΑΣΚ, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομεριών. Ο Ολυμπιακός στην παρούσα κατάσταση και με τους παίκτες που έχει δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του. Κανείς περιορισμός στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα έχουν διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, όπου είναι και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η ΠΑΕ. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα αλλά και όλα τα μεταγραφικά απόρριμματα. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση, ενώ των δύο προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων με Αταλάντα και Μόντσα. Από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα εκκινήσει η εθνική τη νέα σεζόν, καθώς σημείωσε άνοδο δύο θέσεων.
7: Κόσμος στους 93.

25 είναι η ώρα, το στομάχι κάπου εδώ ξεκινάει τον δικό του μονόλογο και λέει τι θα φάω σήμερα, ή η γνωστή ατάκα των νοικοκυριών, τι να μαγειρέψω πάλι σήμερα. Πάμε λοιπόν να σας δώσω κάποιες λύσεις. Η λύση για σήμερα είναι κάτι εύκολο και καλοκαιρινό, γιατί με αυτή τη ζέστη η αλήθεια είναι πως όλοι ψάχνουμε πιο λιτές αλλά δροσερές ταυτόχρονα επιλογές. Εγώ έκανα γεμιστά στην κατσαρόλα. Ψέματα, στο φούρνο έκανα. Εσείς μπορείτε να τα κάνετε τσαρόλα. Δεν θέλει πολύ, θέλει τουλάχιστον μισή ώρα. Επίσης, μία ωραία ιδέα είναι η μακαρονάδα με άσπρη σάλτσα. Μία δροσερή μακαρονοσαλάτα, μία πατατοσαλάτα, χωριάτικη με αυτές τις ντόπιες ντομάτες. Επιλογές απλές αλλά πάντα αγαπημένες. Και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάτε το απόλυτο viral φρούτο του καλοκαιριού, το καρπούζι. Και αν τον συνδυάσουμε και με λίγη φέτα, έχει αυτόν τον κλασικό ελληνικό καλοκαιρινό συνδυασμό που δύσκολα αντιστέκεται κανείς. Θέλω να σας ευχηθώ καλή όρεξη σε όλους όσοι ετοιμάζετε το μεσημεριανό σας, και συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική εδώ στο Κόσμος Ράδιο.

αφού σας άνοιξα λίγο την όρεξη με τις καλοκαιρινές γεύσεις, πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Σε όσους από εσάς αποφασίσετε σήμερα να μείνετε στο σπίτι, να χαλαρώσετε στον καναπέ και να απολαύσετε μία ωραία ταινία, σας έχω ένα μικρό spoiler για το τι θα παίξει σήμερα η τηλεόραση. Έτσι μπορείτε να βρείτε την ταινία που θα σας κάνει παρέα απόψε με το κλιματιστικό ή τον ανεμιστήρα δίπλα και λίγη χαλάρωση μετά από μία γεμάτη ημέρα. Sky στις 6, 7 μέρες ψέματα. Ερτένα στις 7, η κρεβατομουρμούρα. Open στις 9 παρα 5, η ταινία φωνική καταιγίδα. Sky στις 9, The Holiday. Ερτένα στις 10, Inferno. Open στις 11 και 4, η Jane πήρε το όπλο της. Sky στις 12 τα ξημερώματα, σκοτεινό αμάρτημα. Βουλή στις 12 τα ξημερώματα, ο πεθερός της νύφης. Open στις 1 και 30, αγαπημένε μου Τζον. Sky στις 2 τα ξημερώματα, η ταινία Καρτέλ. Star στις 4 παρατέταρτο, για χατήρι της Κάρλι Σου. Και τέλος, Open στις 4 παρατέταρτο, όμικρο σίγμα σίγμα 117 αποστολή στο Κάιρο. Ο Γάλλος πράκτορας όμικρον σίγμα σίγμα 117 φτάνει στο Κάιρο. Αυτές είναι οι ταινίες που θα παίξουν σήμερα στην τηλεόραση. Πάμε όμως δούμε και τι έχει το Open Air Cinema για εμάς, καθώς παίζει ακόμα η ταινία Οδύσσια με καθημερινή προβολή έως και 29 εβδόμου στις 9 και 4. Ό,τι και αν αποφασίσετε να είναι σήμερα, εγώ σας εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.

Θέλω κάπου εδώ να μοιραστώ κάτι μαζί σας, κάτι λίγο διαφορετικό. Θέλω να μιλήσουμε για όλους εκείνους τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή παλεύουν με τα δικά τους προβλήματα, με τις δικές τους σκέψεις, με τις δικές τους δυσκολίες. Να θυμάστε κάτι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να τα έχετε όλα λυμένα. Σήμερα, συγγνώμη! Συγγνώμη, έκλεισε η πόρτα και φοβήθηκα πάρα πολύ. Η ζωή δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή. Υπάρχουν μέρες που θα είμαστε δυνατοί και μέρες που θα νιώθουμε λίγο κουρασμένοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σταματάμε, βλέπετε. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, αλλά το χαμόγελό μου έχει φτάσει στα αυτιά. Κάθε φορά που σηκώνεστε μετά από μια δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που προσπαθείτε ξανά, κάθε φορά που λέτε εγώ θα τα καταφέρω, χτίζετε μέσα σας κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι η δύναμή σας. Μην ξεχνάτε την αξία σας. Μην αφήνετε μια δύσκολη περίοδο να σας κάνει να ξεχάσετε πόσα έχετε καταφέρει μόνοι σας μέχρι σήμερα. Κρατήστε την πίστη στον εαυτό σας. Προχωρήστε με μικρά βήματα και να θυμάστε πως ακόμα και οι πιο δύσκολες διαδρομές κάποιες στιγμές οδηγούν σε ένα πιο φωτεινό σημείο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με χαμόγελο και θετική ενέργεια, γιατί κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία. Μπούφι λοιπόν στο τραγούδι «Εν Λευκό».

0: κάπου εδώ ήρθε η ώρα. Εγώ να σας χαιρετήσω, όμως θέλω το χαμόγελό σας να παραμείνει στη θέση του. Εγώ βγάζω τα ακουστικά, δυναμώνω την ένταση και αφήνω τη μουσική να συνεχίσει. Τι ακολουθεί ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα εδώ στο Cosmos Radio στους 93. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου, που ανοίξατε το ραδιόφωνο σας για άλλη μια μέρα και που μοιραστήκατε αυτές τις όμορφες στιγμές με μουσική, σκέψεις και πάνω απ' όλα με χαμόγελα. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς στην Καβάλα, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη και φυσικά εδώ στις Σέρες. Να θυμάστε να φροντίζετε τον εαυτό σας, να μην ξεχνάτε ποτέ, μα ποτέ, πόσο δυνατοί είστε και να μην αφήνετε τις δυσκολίες να σας κλέβουν την αισιοδοξία σας. Κάθε μέρα, όπως σας είπα, είναι μια καινούργια ευκαιρία για ένα μικρό βήμα μπροστά. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο απόγευμα με ανθρώπους δίπλα σας που να σας κάνουν να χαμογελάτε, να σας δίνουν δύναμη, να σας χαρίζουν τις στιγμές που αξίζετε. Ήταν στην παρέα σας η Κέλλη Εμμανουηλίδου, σας αποχαιρετώ. Εδώ από τον σταθμό, τον νούμερο ένα σταθμό της πόλης, Cosmos Radio στους 93. Να είστε καλά, να προσέχετε και να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο είναι πάντα η πιο όμορφη μουσική. Καλό μεσημέρι, φιλιά πολλά!
1: Το πλήθος.

0: Ιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Ιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ατομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
6: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσεν.
8: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υபόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς κινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο στις ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και Σίτλ. Η ίδρυυση περνά online.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για φλικά.
12: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι να μας δούνε.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: μαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό γουρνό, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην κοινή ακτή.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε διπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2361 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονόμουσερες.gr.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χογελό και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Hearts. Έχει συμβόλαιο έως το 28 με την Ένωση και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές και ένα γκολ. Στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ, έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του 34χρονου Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια. Όλα έτοιμα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της πρώτης μάχης στο Conference League, καθώς θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Μπάξη, με μοναδικό στόχο να βάλει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ ανανέωσε την αποστολή για το πρώτο μάτς και σε αυτή βρίσκεται ο Φαν Πρόγκελεν, που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων. Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού τη σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
6: Κόσμος στους 93.
7: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
6: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml όσιν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για να αποφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ρίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, αστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Του κόσμου τα νέα σε 7. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς τη συλλογική της ασφάλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Πορτογάλο ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο έπειτα από τη συνάντησή του στο Μαξίμου. Σε 4 διαφορετικές δίκες θα εκδικαστούν το φθινόπωρο οι υποθέσεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που παραπέμφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παπακώστα, Μπουκόρος, Σενετάκης και Σκρέκας. Καταπέλτη στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το κύκλωμα στην πολεοδομία της Ρόδου. Έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο ψήμων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση πολυκατοικιών ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. 2 συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλης, εχθές σε δασική

0: έκταση στο κρυονέρι Αττικής. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο. Με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο smosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: εικόνα στο τελευταίο θρανείο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Το τελευταίο φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός της. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρις Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Αριζά, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κοιμήσης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρίσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλη και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα.
3: 8 Wake Up Festival 2021. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κοίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, κουζίνα μπαρ.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Κόσμος στους 93.

δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σου φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουκιά 65 μεζούρες 7,80. Φίξελα μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, μόπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό.

0: Λευκοσία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Πήραμε.
2: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε.
2: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Hearts, έχει συμβόλαιο έως το 28 με την Ένωση και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές και ένα γκολ. Στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ, έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του 34χρονου Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια. Όλα έτοιμα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της πρώτης μάχης στο Conference League, καθώς θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Βάξη, με μοναδικό στόχο να βάλει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο μάτς και αυτή βρίσκεται ο Φαν Τρόγγελεν, που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάρα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα πόπε κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 ευρώ 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδα.

0: Σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάς και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: King Coffee Stos, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Αγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά έχει ξεσπάσει σαφίδνες κοντά στα διόδια της περιοχής. Συνάντηση Μητσοτάκη με πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τους δύο ηγέτες να δηλώνουν ότι οι θέσεις τους για το μεταναστευτικό είναι ταυτόσιμες. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Νότια Ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία. 4 ξεχωριστές δίκες το φθινόπωρο για τους γαλάζιους βουλευτές, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις δεξαμενές του πρατηρίου καυσίμων στον Πειραιά, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

0: άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφος μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Ψηρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρήση προμήθειας 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις ΣΕΣ, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και όλο τραβάει ο εξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με θυμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάω γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Το πήραμε.
1: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
1: Κατσικίσιο τυρί Πάικου μόνο 9,6 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
1: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,45.
2: Αυτά τα πήραμε!
1: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Hearts, έχει συμβόλαιο έως το 28 με την Ένωση και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές και ένα γκολ. Στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ, έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του 34χρονου Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολόνια. Όλα έτοιμα για το Παναθηναϊκό εν ώψη της πρώτης μάχης στο Conference League, καθώς θα ταξιδεύει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Μπάξη με μοναδικό στόχο να βάλει βάση πρόκρισης για την επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο μάτς και σε αυτή βρίσκεται ο Φαν Τρόγκελεν, που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί

0: που θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Κόσμος στους 93.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
1: γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνας.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μενυχτά, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος υπό την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρείτε ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Ταρταμήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του γιού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκοντηρίου Clean Power 6 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές μας χαμογελούν.
3: Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Έδρα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
5: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία στηρίου όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να λέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24

0: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα
0: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Cuisine Bar.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά, ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και εύβοια. Η άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες Ρέθυμνο Χάνι, 40 Τρίκαλα Κμάτα.
0: Κόσμος στους 93.

είναι απόγευμα Τετάρτης και λέω να σας κρατήσω για λίγη ώρα παρέα με ανοιχτά τα παράθυρα, με ένα ωραίο αεράκι να φυσά και με εμάς να συναντιόμαστε μαζί εδώ στην παρέα. Λίγα λεπτά μετά τις 7, καλώς ήρθατε στη συντροφιά απόγευμα, ζωντανή εκπομπή από την πλατεία εμπορίου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκη, καλό μας απόγευμα.

0: λέμε και πάλι χρόνια πολλά στη Μάγδα μας που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει και ο Μενέλαος. Γεια σου Μενέλα, έξω από τη Ρουέν. Χαιρετίσματα στους Έλληνες και στον απανταχού Ελληνισμό. Στον Ελληνισμό της Διασποράς που πάντα μας σκέφτεται και τον σκεφτόμαστε και εμείς φυσικά. Ίσως ακούτε λίγο περισσότερο θόρυβο από τα παράθυρα του σταθμού γιατί τα έχω ανοιχτά. Ελπίζω όμως να ακούτε δυνατά και καθαρά. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Η Κική Παυλίδου κανονικά θα έπρεπε να είναι τώρα παρέα μας, αλλά μάλλον θα είναι αύριο το απόγευμα. Χάνει όμως ένα πολύ πολύ ωραίο αεράκι, το οποίο όταν έχουμε ανοιχτά όλα τα παράθυρα γίνεται ένα πολύ ωραίο ρεύμα και το απολαμβάνουμε.
1: Ό,τι φοβάμαι

Δυστυχώς καίγεται η Ιταλία. Και καίγεται η Ιταλία στα πολύ ωραία μέρη της, εκεί όπου ήταν και η Παγιλάδα, στη Σικελία, με την επαρχία Κατάνια να αντιμετωπίζει την πιο κρίσιμη κατάσταση, με τουλάχιστον 11 ενεργά μέτωπα. Καίγονται σπίτια. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την επαρχία Γκριτζέντο λόγω της πυρκαγιάς, που αποτελείται από πάρα πολλά πύρινα μέτωπα. Στο Παλέρμο, μεγάλες διακοπές ρεύματος, κλειστοί δρόμοι εξαιτίας των πυρκαγιών και των συνεπειών τους. Οι οργανώσεις χαρακτηρίζουν τη Σικελία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι πάνω από 11 οι πυρκαγιές. Ακτιβιστές λένε ότι διάφοροι που δεν ανήκουν, διάφοροι παράτυποι μετανάστες που δεν ανήκουν στην Ιταλία, έβαζαν φωτιά, έδαιναν σε γάτες πανιά και έβαζαν φωτιά τις γάτες και τις έστελαν να τρέξουν μέσα στα δάση. Έχουν τέτοιες περιπτώσεις καταγράψει ακτιβιστικές ομάδες. Είναι τραγικό. Καναντέρ με πολλά και διάφορα υλικά πυρόσβεσης προσπαθούν να βοηθήσουν και έχουν αυτή την ώρα, και αυτή την ώρα έχουμε και φωτιά στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, σε ακόμη ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Καίγεται το ένα μετά το άλλο. Μάλλον οι ασφάλειες είναι μεγάλες. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά η πυρκαγιά αυτή την ώρα με ελικόπτερο και δεκάδες πυροσβέστες προσπαθούν οι πυροσβέστες να τη θέσουν σε έλεγχο. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουν. Προς το παρόν δεν έχει μπει μέσα στο εργοστάσιο ακόμη, αλλά καίει απ' έξω ένα σωρό ανακυκλώσεις με υλικά που έχουν μαζευτεί και σκουπίδια, και κλασικά φυσικά σκουπίδια. Και όλα αυτά στην Χαλκιδική, επαναλαμβάνω, μιλάμε για δύο τεράστιες πυρκαγιές. Άλλο το Αγκριτζέντο φυσικά, όπου καίγονται τα δάση και σπίτια πλέον ανθρώπων, και άλλο το τι γίνεται με την Χαλκιδική. Πάμε στο Γιώργο Νταλάρα. Κάποτε υπήρξε ένα τραγούδι με τον τίτλο αυτό, Αγκριτζέντο, για την Ιταλία. Πάμε να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε παρέα όλοι μαζί. Είναι και σήμα του σταθμού μας πολλά χρόνια τώρα. Θα σας θυμίσει το τραγούδι αυτό, που είναι και το σήμα του σταθμού πολλά χρόνια. Η μουσική του είναι από το Αγκριτζέντο. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι ολόκληρο.

Αυτό ήταν το Agrigento. Και πάμε μια βόλτα τώρα να φύγουμε για να πάμε να συναντήσουμε τον Frank Sinatra σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Είσαι κάτω από το δέρμα μου, ένα με μένα, στο I've got you under my skin». Σε έχω κάτω από την επιφάνεια του σώματος μου, βαθιά μέσα μου. 7:20 ώρα. Η φωτιά στην Κεφαλονιά έσβησε. Υπήρξε νωρίτερα μια φωτιά και στην Κεφαλονιά. Ευτυχώς τα πράγματα είναι καλά εκεί.

Εν τω μεταξύ, λέγαμε λίγο νωρίτερα για τη φωτιά στη Σικελία, στην Καλαβρία, γίνεται χαμός εκεί και αυτό που κατήγγειλαν ακτιβιστικές οργανώσεις, κάποιοι αλλοδαποί στις γάτες έδαιναν πανιά, τα έβαζαν φωτιά και άφηναν τις γάτες. Τραγικό να τρέχουν σε διάφορα δάση. Πού έχει φτάσει ο άνθρωπος, η κατάντια του. Σήμερα συμπληρώνονται και 14 χρόνια από την επίθεση που καθιήλωσε τη Μυρτό σε αμαξίδιο αναπηρικό. Ο Πακινός που τη βίασε, την πέταξε στα βράχια, ήθελε να τη σκοτώσει. Η Μυρτό όμως σώθηκε. Η μητέρα της περιγράφει καθημερινά τον αγώνα, τον πόνο και την αποφασιστικότητά της να συνεχίζει να παλεύει για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Και ζητά με σεβασμό ουσιαστική υποστήριξη και ευχαριστεί πάρα πολύ όσους βρίσκονται τόσα χρόνια δίπλα στην Μυρτού.

θυμίσουμε ότι ήταν το 2012 και η Πάρος πάγωσε όπως και η Ελλάδα με το δράμα της Μυρτούς, το οποίο συνεχίζεται. Σε μια ιστορία που πραγματικά μας συγκλώνησε όλους και μας έκανε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ο δράστης, ο Αμέτ Βακάς. Ένας 21 χρονών Πακιστανός, μετανάστης παράτυπος, χωρίς έγγραφα όπως περισσότεροι. Μερικοί δίνουν και κάποια χρήματα, βγάζουν και κάποια έγγραφα. Υπάρχουν πολλοί να τους βοηθήσουν και πολλές ΜΚΟ. Ο γνωστός λοιπόν αυτός δράστης την ακολούθησε, την κάπησε σεξουαλικά, τη χτύπησε άγρια στο κεφάλι με βράχο, με πέτρα και την πέταξε σε μια βραχώδη περιοχή εγκαταλείποντάς την. Η κοπέλα βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί έδιναν μάχες για τη Μυρτώ επί μέρες για να την κρατήσουν στη ζωή. Μετά πήγε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αθήνας. Είχε υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων και ακολουθεί ένα μακρύ σιωπηλό Γολγοθά σε ένα αναπηρικό μαξίδιο. Ο δράστης που συνελήφθη αφού την κοπάνησε λίγες μέρες αργότερα χάρη στα αποτυπώματα και στο DNA που βρέθηκε πάνω στο σώμα της Μυρτούς, ομολόγησε την πράξη του, καταδικάστηκε σε κάθερξη 25 χρόνια και για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και βιασμού. Βαρύ το κλίμα στη δίκη. Η κοινή γνώμη συγκλονίστηκε όλοι τότε και δεν ξεχνάμε σαν σήμερα πέρασαν τα 14 χρόνια. Ήταν 22 Ιουλίου. Και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει. Η μαμά της παλεύει. Μια μάνα σε μια οικογένεια, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δεν θέλει να συνηθίσει το φρικτό, ούτε και αυτό που η παγκοσμιοποίηση μας αναγκάζει όλους να υποστούμε καθημερινά.

0: Μπέρκ στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η δημοτική εγχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ρυκό των πληρωμών. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και μεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το ξύδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μαλλιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Hearts, έχει συμβόλαιο έως 28 με την Ένωση και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές και ένα γκολ. Στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ, έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του 34χρονου Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια. Όλα έτοιμα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της πρώτης μάχης στο Conference League, καθώς θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Μπάξη, με μοναδικό στόχο να βάλει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο μάτς και σε αυτή βρίσκεται ο Φαν Ντρόγκελεν, που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League.
1: Κόσμος στους 93.

0: Μπράβο, Μαρίτο Πέλια. Μπράβο,
1: Μαρίτο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και πάλι στην Ιταλία που τόσο πολύ αγαπάμε. Και η φρίκη που συνέβη είναι απίστευτο. Αυτό που συνέβη είναι αδιανόητο να το βάλει κανείς τη λογική του. Οι πυρκαγιές έφτασαν και έφεραν στο φως φρικιαστικά ευρήματα στην περιφέρεια της Καλαβρίας. Και προκλήθηκαν με μεθόδους που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική, καθώς τους εμπριστικούς μηχανισμούς εντοπήκαν και εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται και ζωντανά ζώα. Ο διευθυντής λοιπόν του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, ο Ντομένικο Κοσταρέλα, περιέγραψε τις εικόνες στα μέτωπα με τον πρόεδρο της περιφέρειας Ρομπέρτο Κιώτο,

δημοσιοποιεί το σχετικό βίντεο συνοδεύοντάς το με την επισήμανση. Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου και της φύσης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπε, αντικρίσαμε εικόνες που δεν χωρά ανθρώπινος νους. Βρήκαμε ακόμη και γάτες τις οποίες είχαν δέσει στην ουρά ένα πανί εμποτισμένο με έφλεκτο υγρό. Τα ζώα τα άφηναν ελεύθερα στα χωράφια αφού τα έβαζαν φωτιά και έτρεχαν τα ζώα πανικόβλητα και έτσι οι φωτιές εξαπλώνονταν παντού, ανέφερε ο Ντομένικο Κοσταρέλα. Μηνύσεις μετά τις αποκαλύψεις, η Ιταλική Ένωση για την υπεράσπιση των ζώων και του περιβάλλοντος αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας μηνύσεις στις εισαγγελικές αρχές της περιοχής. Η οργάνωση δίνει και αμοιβή πάνω από 1.000 ευρώ για όποιον δώσει στοιχεία που θα οδηγήσουν στην απετάκλητη καταδίκη των υπετήρων. Και ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας εξήγησε την τακτική των δραστών στα μέτωπα όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές με ύποπτους. Και με εμπριστικούς μηχανισμούς που εντοπίστηκαν και με χρονοκαθυστέρη κατασκευές και πολλά άλλα. Δυστυχώς, απάνθρωπα πράγματα συνέβησαν και συμβαίνουν σε αυτήν τη φωτιά.

κάποιοι επιχειρηματίες να προσέχετε ιδιαιτέρως από κάποιες κοπέλες οι οποίες σας ζητάνε κάποια χρήματα να τις βοηθήσετε για να έρθουν να τις γνωρίσετε από κοντά. Και ξέρετε τι συμβαίνει μετά. Μόλις δώσετε τα πρώτα λεφτά και φτάσουν στη χώρα, μπορεί να σας καταγγείλουν αμέσως αν θα βγείτε μαζί τους για βιασμό κλπ. Και να σας ζητήσουν τεράστια ποσά για να μην κάνουν την καταγγελία. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το φαινόμενο. Συνέβη και σε έναν τραπεζίτη, μια γυναίκα τον κατήγγειλε 26χρονη Ιζαμπελ Ρόουζ από τη Βρετανία, ενώ βρισκόταν στη διακοπή στην Ταϊλάνδη. Τι έγινε με λίγα λόγια? Η Ρόουζ ζήτησε κάποια λεφτά για να πάει να το γνωρίσει. Ο τραπεζίτης της τα έστειλε τα εισιτήρια, παράδειγμα. Λέει, δώσε μου τα εισιτήρια να έρθω να σε γνωρίσω, αγάπη μωρό μου, και φωτογραφίες κτλ. Ο τραπεζίτης, ο άνθρωπος ευγέστατος και ήθελε να τη γνωρίσει, τη γνώρισε, της έστειλε χρήματα, έφτασε αυτή εκεί, βγήκανε μια βόλτα, ήπιαν, κοιμήθηκαν. Την άλλη μέρα τον κατήγγειλε και απέτυχε 2.000 λίρες πριν να τον καταγγείλει στην αστυνομία. Ευτυχώς ο τραπεζίτης κράτησε τα μηνύματα και απάντησε και ο ίδιος, και το δικαστήριο κατάλαβε τι συνέβη. 5 χρόνια καταδικάστηκε, όχι ο τραπεζίτης, η γυναίκα αυτή, 26χρονη κοπέλα. Προσέχετε, γιατί αυτές οι μέθοδοι είναι πάρα πολύ γνωστοί. Μπορεί να σας πάρει ένα κορίτσι από άλλο κράτος και να σας πει ότι κάντε μου τα εισιτήρια να έρθω. Προσέχετε πού θα μπλέξετε στη συνέχεια. Πολλά από αυτά τα κορίτσια εκμεταλλεύονται την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να γνωρίσουν μια κοπέλα, να έχουν παρέα, να βγουν, ακόμη και έρωτα να κάνουν, γιατί όχι. Αλλά μετά, τουλάχιστον κρατάτε τμήματα και τα email.

Λέγαμε για φωτιές λίγο νωρίτερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έως τώρα κάηκαν στην Ισπανία. Αντιστοιχεί περίπου στο μέσο ετήσιο υπολογισμό της προηγούμενης δεκαετίας. Δηλαδή, σε 10 μέρες έχουν καεί ό,τι δεν κάει και τα προηγούμενα χρόνια στην Ισπανία αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε νεότερα και από τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Έχουν χάσει τη ζωή τους και πυροσβέστες. Και υπάρχουν και μαζικές εκενώσεις για νέο πύρινο εφιάλτη. Συνεχίζεται και στη Γαλλία και στην Ιταλία η εγκατάλειψη πάρα πολλών κατοικημένων περιοχών. Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Πάνω από 1000 κάτοικοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους ως τώρα. Και η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Γκουαδαλαχάρα στην κεντρική Ισπανία είναι μεγαλύτερη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπαμε, πάνω από 320.000 στρέμματα δάσους και αγροτικής έκτασης ως τώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο κάηκαν σε ολόκληρη την Ισπανία, όπως σας είπα. Από την Παρασκευή προβλέπεται πάντως αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας και ίσως βοηθήσει αυτό, αλλά και πάλι καλοκαίρι είναι, καταλαβαίνετε ότι... Τώρα, το βαθύμημα των πηγών στη Γαλλία το πλήρωσαν 2 πυροσβέστες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Και σας είπαμε τι έγινε στην Ιταλία με τη φωτιά που συνεχίζεται στην περιοχή της Σικελίας. 8 παρά 10 η ώρα. Καλό σας απόγευμα. Θα πάμε για λίγο στην Ελλάδα της Διασποράς αμέσως μετά το τραγούδι.

κύριο Χρήστο Κωνσταντίνη να στείλει πολλά χαιρετίσματα. Στον κύριο Ηλία Κομιτούδη και χρόνια του πολλά για τη γιορτή του. Στη Μάγδα τη Μαγδούλα χρόνια πολλά και στο Νεοσούλη. Η Γεωργία, δυστυχώς η αγαπημένη μας, μας έφυγε για τις Νορβηγίες και άλλα μέρη. Ελπίζω να είναι καλά, Μάγδα. Την πεθυμίσαμε. Και επίσης να πάμε στους Έλληνες της Διασποράς. Γι' αυτό στέλνουμε χαιρετίσματα και στην Ευγένεια στην Αυστραλία. Και στον αγαπημένο φίλο το Μενέλο που θα πιούμε καφέ στη Ρουέν. Ρεούλα, μετά από λίγες μέρες, Μενέλε. Σου στέλνω χαιρετίσματα. Επίσης, χαιρετίσματα στα Χανιά, στους Έλληνες Κρήτες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα Χανιά. Έγινε η μεγάλη παρέλαση που είπαμε. Το αντάμωμα, το παγκόσμιο στα Χανιά. Από το 7ο Συνέδριο Κρητών με την επίσημη έπαρση των σημαίων στο ιστορικό φρούριο Φυρκά, έγινε και η παραδοσία στράτα στο ενετικό λίμνο των Χανίων που λέγαμε, με τη συμμετοχή οικογενειακών και ομογενειακών αντιπροσωπιών από όλο τον κόσμο. Και η νεολαία της Αυστραλίας συνδέεται με τα αντίστοιχα δίκτυα της ομογένειας σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Και όλα αυτά γιατί ο Μάρκ Μπούρις πλέον, η νεολαία της Αυστραλίας συνδέεται με τα αντίστοιχα δίκτυα της ομογένειας σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Και όλα αυτά γιατί ο Μάρκ Μπούρις πλέον, ο Μάρκος Μπούρις, είναι ο επίσημος προστάτης, ο πατρόν, ας πούμε, της νεοσύστατης ομάδας New Leaders, νέοι ηγέτες, από το Hellenic Indicative Australia. Και στοχεύει να γίνει μια τέτοια διασύνδεση, και μπράβο, της νεολαίας και των Ελλήνων από 26 έως 40 χρονών σε όλη τη γη και στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Και έτσι πρέπει να είμαστε ενωμένοι παντού οι Έλληνες και να μαθαίνουμε τα νέα. Εμείς καθημερινά πλέον, χάρη στην Μαρία Αλεξανδρίδου, έχουμε στο site μας το Cosmos News το ρεπορτάζ αυτό. Να μπαίνετε στο site μας cosmosnews.gr με C, όχι με κάπα, cosmosnews.gr, και θα δείτε και εκεί όλα τα νέα από την Ελλάδα της Διασποράς. Λοιπόν, έχουμε στην Αμερική τώρα, ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια δολάρια η συνολική επένδυση του Hellenic Indicative στην Ελλάδα, στηρίζοντας πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας και την ειρηματικότητα των νέων. Προετοιμάζεται τώρα στη Λίμνο το Heritage Surf Cup, ένα καινούριο πρόγραμμα που συνδυάζει τα water sports με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και μυθολογίας για εφήβους της Διασποράς. Επίσης σχεδιάζεται μια νέα δεξίωση των New Leaders στην Αθήνα με θέα την Ακρόπολη για τη δικτύωση νέων Ελλήνων του εξωτερικού που επισκέπτονται τη χώρα. Στον Καναδά, και να πάμε στο Οντάριο τώρα. Εκεί έγινε σημείο συνάντησης στο Greek Fest West στο Οντάριο. Συγκέντρωσε χιλιάδες Έλληνες δεύτερη

μέτρη της γενιάς σε μια μεγάλη γιορτή γαστρονομίας και παράδοσης. Έλληνες, σας αγαπάμε όπου και βρισκόσαστε και σας σκεφτόμαστε πάντα. Αυτά ήταν και τα νέα των Ελλήνων και της ελληνικής κοινότητας από τη διαφορά.

νέες καινούργιες να σας ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές και στολισμένες.

Με λίγες στροφές και λίγο Elvis Presley θα πάμε στο ενοδιάλειμμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε. Έχει κανείς άλλος εκπομπή σήμερα, Τετάρτη? Όχι, εγώ είμαι. Σε λίγο και πάλι μαζί. Προς το παρόν, Elvis Presley για όσους ήρθατε από το εξωτερικό και κάθεστε λίγο στο Κόνι, στη γειτονιά, στην Ελλάδα, αλλάζετε εικόνες, καλώς ήρθατε.

quite as often love you as I could have. Είπαμε το τραγούδι να το μιξάρω, αλλά και έτσι. Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Ας το ξεκολλήσω το δεξί τον υπολογιστή, να το βάλω τον αριστερό.

0: στο Ράδιο Κος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπεταρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μέθους.
3: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπεταρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση χώρου σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousheres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικρία στατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Φωτιά έχει ξεσπάσει στις Φίδνες κοντά στα διόδια της περιοχής. Συνάντηση Μητσοτάκη.

0: Από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από πρόεδρος του κόμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισπράξει 13 δισεκατομμύρια από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά κανείς δεν ξέρει πού πήγαν αυτά τα χρήματα, γράφουν οι Financial Times. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

πλατεία Βάθης, λίγο μετά τις 8 επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουντάκης. Καλό απόγευμα σε όλους μας. Τρίτη απογεύματα που είμαστε μαζί. Πολλές φορές, όπως βλέπετε, δεν σας κάνω συντροφιά. Στο συγγνώμη, αλλά είναι καλοκαιράκι και νομίζουμε ότι και περισσότερα τραγούδια δεν μας πειράζουν. Πάμε μια βόλτα στο σινεμά. Αν έχετε διάθεση και αντέχετε 3 ώρες να καθίσετε σε μια καρέκλα, τότε τολμήστε το. Η Οδύσσα, η ταινία του Christopher Nolan, είναι στο Open Air Cinema, στο καιρινό σινεμά της πόλης, και μπορείτε όσοι θέλετε να δείτε την ταινία αυτή. Προβάλλεται η Οδύσσια λοιπόν στο καλοκαιρινό σινεμά. 172 λεπτά είναι η ταινία, 3 ώρες. Οπότε σκεφτείτε το λιγάκι αν μπορείτε να τα καταφέρετε. 9 και 4 το βράδυ είναι η προβολή.

Στο Τζακ Μπαλέτα να στείλω χαιρετίσματα στον Αβιδιέτερα, στο Σταμάτη, χαιρετίζω Σταμάτη. Καλό βράδυ επίσης στη Μαρία τη δικηγόρο, τη συνάντησα στον δρόμο, να σε καλά Μαράκη. Και πάμε λίγο στα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κάνει χαρούμενος στους οπαδούς του. Αυτό θέλει και ο Λύση, όπως είπε και ο Αντώνης ο Τσιφτσής. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται με την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παρακαλούμε τα παιδιά που θα ταξιδέψετε, προσέχετε, μακριά από ναρκωτικές ουσίες, στο ταξίδι, στο δρόμο, στην οδήγηση, προσοχή, να μην χαθεί καμία ζωή. Καλό ταξίδι να έχετε, να προσέχετε πολύ, να περάσετε όμορφα και να δείτε έναν ωραίο αγώνα. Να μην σκοτώνεστε στο δρόμο, προσέχετε τα drugs, έχετε το νου σας. Λοιπόν, τώρα, εκεί διά θερμοκρασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δύσκολο αυτό για τους παίκτες. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο. Έχει περισσότερη δροσιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί και από το Open. Την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα πω σίγουρα μετά το επόμενο τραγούδι και τη Μελίνα Σλανίδου.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα παιδιά που θα ταξιδέψουν, γιατί θα είναι πάρα πολλοί Έλληνες και φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί. Ξεκινάνε οι αγώνες για τις ελληνικές ομάδες σιγά σιγά και εμείς όλες τις υποστηρίζουμε. Όταν αγωνίζονται με ομάδες από άλλα κράτη, με αγάπη όμως, αγωνία, πάθος, διάθεση καλή και αισιοδοξία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν νικητές και χαμένοι σε πολλές περιπτώσεις. Και περιμένουμε και εναγωνίως και τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος. Ο αγώνας λοιπόν ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβου, την ουκρανική αυτή ομάδα, αλλά ο αγώνας δεν θα γίνει στην Ουκρανία, θα γίνει σε άλλο μέρος. Θα γίνει στην Πολωνία, στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, στάδιο εκεί στην πόλη Λιούμπλιν, λόγω πολέμου. Έτσι λοιπόν αύριο στις 8 το βράδυ το Open θα μεταδώσει απευθείας τον αγώνα αυτόν. Η επόμενη ρεβάνς θα είναι μετά από 7 μέρες, στις 30 Ιουλίου, στην έδρα του ΠΑΟΚ, δηλαδή στην Άνω Τούμπα. Και 8 η ώρα στο Open, αύριο ο πρώτος αγώνας. Καλή επιτυχία στα παιδιά της Ελλάδος. Και φυσικά μην ξεχνάμε, θέλουμε Έλληνες παίκτες στις ελληνικές ομάδες. Έλληνες παίκτες.

Εδώ είμαστε μαζί σας, να είσαστε όλοι καλά. Να πάμε λίγο στο Δήμο Σερών. Έχουμε και εκεί για σας που τα μικρά σας αγγελούδια κάποια νέα. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα βάουτσερ της προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Από το ΕΣΠΑ για το Δήμο Σερών ενημερώνουν τους γονείς ότι δημοσιεύθηκε από την ΕΤΑ η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προώθηση και υποστήριξη παιδιού την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 26-27. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Όσοι θέλετε, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται ηλεκτρονική άντληση και διασταύρωση στοιχείων που αφορούν το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και την εργασιακή ή την κατάσταση ανεργίας των ετούντων. Αυτά και από το Δήμο Σερών. Πληροφορίες θα πάρετε στην οδό Βενιζέλου 139, στον δεύτερο όροφο της ΔΕΙΑΣ. Το τηλέφωνο είναι το 2-3210-22-487 με εσωτερικό τηλέφωνο το 2. Να επαναλάβω άλλη μία. Βενιζέλου 139, στο δεύτερο όροφο στο κτίριο της ΔΕΙΑΣ θα πάρετε πληροφορίες. Τηλέφωνο 2-3210-22-487 με εσωτερικό το 2. Διαβάστε περισσότερα και βρείτε όλο αυτό που σας είπα εγώ με σειρές, με πολύ περισσότερες σειρές, στο cosmosnews.gr. Επαναλαμβάνω, cosmosnews.gr.

0: τραγούδια στον κόσμο μας.
1: Αγαπημένα ρεπέτικα, ο Γιάννης Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου, ο κύριος Μπίνης και πολλοί άλλοι στο δίχτυ. Το στέλνουμε σε όλους και όλες εσάς. Μετά διάλειμμα και μετά επιστρέφω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκλά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά κινητά Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σεξ και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλική, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Λία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Και τα τραγούδια ονειρεύονται και εμείς είμαστε ονειροπαρμένοι, ουρνοβάτες, εθεροβάμονες, ψιλοκοιμισμένοι σε ορισμένες περιπτώσεις, χαμένοι στο διάστημα σε κάποιες άλλες, άλλοι πετούν χαρταετό και άλλοι τον ήλιο βλέπουν και άλλοι στις θάλασσες ορμούν και με το σλιπάκι το βρέχουν. Λέει ο κριτικός μας ο κύριος Δημήτρης. Να σε καλά κύριε Δημήτρη. Μας έκανες και γελάσουμε όπως το πρωί ο Θανάσης Αυγερινός που φώνησε ένα δέντρο η Γλίμπιντιχ Άχεν και τον άκουγαν απέναντι από τα μαγαζιά στην Κοιλάδα και σου λέει πάει το βάρη σε ζέστη και αυτό να. Η πρώτη εντύπωση όταν βγήκαν τα πρώτα hands free και μιλούσαν κάποιοι με το κινητό στην τσέπη όταν δεν φαινόταν και μιλούσαν στους δρόμους της Αθήνας και κουνούσαν τα χέρια τους, ξέρετε τι έλεγαν οι περισσότεροι, λέει πάει κι αυτός, πάει κι αυτός, άρχισε να παραμιλάει μόνος του. Εν τω μεταξύ άνθρωποι μιλούσαν με το hands free, το ασύρματο στο αυτή, και ο άλλος δεν καταλάβαινε ότι μιλούσε ο άλλος στον δρόμο μόνος του, κουνούσε και τα χέρια και λέει πάει κι αυτός.

πολύ αγαπημένος μας ελληνικός ουρανός, το συνδυάζουμε και με τραγούδια από το διεθνή χώρο. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο τον κύριο Κώστα από την Κρήτη και όσους μας ακούτε και εκεί, να είσαστε καλά, φιλιά στο Κολυμπάρι και στους συγγενείς. Και επίσης πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που εναγωνίως περιμένετε τα αποτελέσματα. Από ό,τι άκουσα, υπουργός είπε ότι αύριο μεθαύριο θα βγουν, έτσι ώστε οι γονείς να ξέρουν τι να κάνουν. Και σε εσάς που έχετε αγωνία, γιατί τα παιδιά σας θα φύγουν κάπου να σπουδάσουν σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη γη. Από τη μια στενεχόμαστε πολύ όταν φεύγουν οι άνθρωποι από την πατρίδα τους, από την άλλη έχει γίνει μόδα και αυτό. Ας το πω κάπως έτσι εισαγωγικά, γιατί δεν θέλω να πω περισσότερα. Τι να κάνουμε. Ed Sheeran στο Perfect, σε ένα τραγούδι που για εσάς θα το πάρετε μαζί σας.

ζωή μας, κάνουμε πράγματα γιατί πάντα υπάρχει ένας λόγος όταν τα κάνουμε τα πράγματα αυτά, δηλαδή, τότε σίγουρα όταν υπάρχει λόγος που κάνουμε κάτι, καταλαβαίνετε ότι νιώθουμε και πολύ πιο ωραία. Όταν τίποτε στη ζωή μας δεν γίνεται τυχαίο, γιατί δεν το επιδιώκουμε εμείς. Τώρα, μερικά πράγματα που συμβαίνουν και είναι τυχαία στη ζωή μας, εάν και εφόσον είναι τυχαία, που δεν το πολύ πιστεύω αυτό, μπορεί να φέρουν τεράστιες αλλαγές μέσα μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στο σώμα μας. Τυχαίνει. Και κάποιοι

άνθρωποι για πάντα να χαρακτούν στις καρδιές μας. Με αυτούς τους ανθρώπους θα πάμε και στο επόμενο τραγούδι και κυρίως για όσους ανθρώπους έχουν αφήσει και τη δική τους ιστορία και το στίγμα τους σε αυτή τη γη, προσπαθώντας για το καλύτερο, για την ανθρωπότητα γενικότερα. Το επόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι το καινούριο του Γιάννη Κότσιρα με τίτλο «Υπάρχει ελπίδα» και κυκλοφόρησε τώρα, πρόσφατα, προχθές. Σας το χαρίζω.

υπάρχει ελπίδα. Μόλις φώναζαν και τα παιδιά, υπάρχει ελπίδα. Ναι, τα παιδιά ερωτεύονται. Ναι, πέρασαν και ένα πατίν με δύο κοριτσιδικά βολε πάνω το πατίν. Σφαίρα. Με τα παιδιά, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτε παιδιά. Κανονίστε, αλλάζει η νομοθεσία πλέον. Τα πατίνια κάτω των 17 δεν θα είναι για εσάς, θα είναι για μεγαλύτερα παιδιά που θα φορούν κράνος, θα τα ασφαλίζουν, θα πληρώνουν κανονικά. Γιατί έτσι πώς με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, μπορεί να καταλήξουμε όλοι με ένα πατίνι. Και δεν θα μας κάνει και καλό στην υγεία, είναι και ηλεκτρικό. Παλιά υπήρχαν εκείνα τα πατίνια, τουλάχιστον τρέχαμε. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, πού να βάλουμε κιλά. Τώρα καθισιό, γραφεία κλπ. Και ηλεκτρικά πατίνια δεν πάμε και πολύ καλά. Σιγά σιγά ετοιμάζομαι να σας αποχαιρετήσω. Προς το παρόν, Ιουλία Καραπατάκη. Και αμέσως μετά Μαρτιτζίλα.

Η Ιωλία Καραπατάκη, στο υπάρχει ένας δρόμος. Εγώ θα στείλω χαιρετίσματα σε όλους εσάς που ταξιδεύετε για κάποιο σκοπό και λόγο στη ζωή σας. Φέτος το καλοκαίρι επέλεξα να επισκεφτώ την εκκλησία της Jeanne d'Arc στη Ρουέν, την Ιωάννα της Λορένης δηλαδή, η οποία δεν ξέρω αν γνωρίζετε την ιστορία. Επέλεξα να επισκεφτώ την εκκλησία της Jeanne d'Arc στη Ρουέν, την Ιωάννα της Λορένης δηλαδή, η οποία δεν ξέρω αν γνωρίζετε την ιστορία της. Η Ιωάννα της Λορένης είναι και η Γαλλίδα η οποία είναι η προστάτηδα της Γαλλίας. Τέθηκε επικεφαλής των γαλλικών στρατευμάτων αυτό το κορίτσι στον εκατονταετή πόλεμο κατά των Άγγλων στη Γαλλία. Δυστυχώς, κατηγορήθηκε ως αιρετική και εκτελέστηκε με την κατηγορία ότι φορούσε αντρικά ρούχα σε ηλικία μόλις 19 ετών. 24 χρόνια μετά το θάνατό της, στην πυρά, αθωώθηκε και αγιοποιήθηκε από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, έγινε η Αγία Jeanne d'Arc, Ιωάννα της Λορένης, θεωρείται προστάτηδα της Γαλλίας, η μνήμη της τιμάται στις 30 Μαΐου και η Ιωάννα έχει καταστεί θρηλυκή φυσιογνωμία τόσο για τη Γαλλία όσο και για πολλές χώρες, πληθώρα από λογοτεχνικά, ιστορικά, μουσικά, θεατρικά, κινηματογραφικά έργα έχουν ως πηγή έμπνευσης τη ζωή της, την προσωπικότητά της. Μερικοί και μερικές από τους δημιουργούς αυτών των έργων είναι ο Σέξπιρ, ο Βολτέρος, ο Βέρντι, η Κριστίν Ντεπιζάν, ο Τσαϊκόφσκι, ο Σο, ο Μπρέχτ, ο Άντερσον, ο Χόνικ και ένα σωρό άλλοι. Και αυτή είναι η ιστορία της Ιωάννας που βρίσκεται στη Ρουέν. Η εκκλησία της εκεί ήταν και η περιοχή και το μέρος όπου γεννήθηκε. Κάπως έτσι με αυτή τη μικρή ιστορία σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Φιλιά.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Το πήραμε!
3: Χιουρετάκι!
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλίμουστα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε!
3: Έτσι είναι το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε!
3: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
4: Δημοτική επιχείρηση Ίδρυς Αποχέτευσης ΕΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που ζένει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Για να πλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες, ακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση, μεταβιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321065 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήρα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολαίου του Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
9: Κόσμος στους 93.

του πια κρεμιέται με μαλάκια σε ένα ράφι προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται, μαζί με τσίχλες καραμέλες ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρέωσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε

Μ' έχουν δέσει κάποια δάνεια. Μ' έχουν στριμώξει πια σε κάρτες πλαστικές. Μα πόσο άλλον κρατάει αυτή η παράνοια που έχει πάνω και

0: χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Νατ Στόκερ, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Σάικο Μπρέικ, Φάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Ρεντ Μπριτζ, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα.
0: 8 Wake Up Festival 2026. 30 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Ισρία στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
2: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
3: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Παέσερων.
5: Σημεία προπόλησης, Γερνός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλά και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο μου και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
7: Κόσμος στους 93. Στους 93.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace, and thereby transform this pending cosmos.

κατά κόσμο Αγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες μέρα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

χρόνος δες που ήρθα να νοιαστώ. Έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουράνο, μα σαν νερό σε λαχταρό. Εσένα θέλει η καρδιά

0: πως όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Είναι όσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι το...
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11:30.
1: Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τι άλλαξα? Τι χάλασα? Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θάλαξε. Που χάνεσαι?

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε, το Ράδιο Κόσμος.

0: όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται αιστεία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία τροφής και του νερού και μαθαίνουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να νομώσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο ΝΟ.
1: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με νόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: σβήνουν το λιγμό τους.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr. Under the blue sky.

και εγώ δεν κλέβω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρχε κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

σε φύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα καθεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα δέσπορ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και άκου.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη λεζοϊκή.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό κόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

φίλε. Να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της αγκαλιάς και της... και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβάλουσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν στην άνθηση και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.